0: Rock Radio.
1: End roll.
0: 104.7.
1: All day long.
0: Via satellite, Thessaloniki.
2: Η ώρα είναι 4 στο Rock Radio Mikel, στους 104,7.

104.7 Rock Radio Michel, Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
10: Για πες.
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
13: Rock Radio. Rock Radio. The new 104.7. Rock Radio.

0: satellite. You're listening to Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.
1: Rock Radio Mikel στους 104,7. Θεσσαλονίκη.

smiles and it

0: hear something.
1: Rock Radio. Rock Radio 104.7 Θεσσαλονίκη.
2: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
3: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
4: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
5: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερς στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
1: Back to the music.
6: Chaos. Nothing's off limits.
1: 104.7.

0: follow this symptom. It's about living life to the full.
1: It's about seeing opportunities and taking
2: Rock Radio 104.7.
3: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
4: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
5: Έλα, ξέρω τι θες.
4: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
6: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
7: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
8: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
9: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
8: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
9: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
8: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
9: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
8: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
9: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
8: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
10: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
11: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
12: Τι εκεί.
11: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
12: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
2: Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.7.

Αν καταφέρουμε να τη γλιτώσουμε, παιδιά, πάμε Κατμαντού. Πάμε εκεί πέρα στο Νεπάλ. Βολτίτσα, να κάνουμε τους διαλογισμούς μας. Να είμαστε μέσα στη φύση. Αν και σήμερα εκεί βρέχει με 29 βαθμούς Κελσίου. Εδώ είμαστε όμως. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να βρεθούμε στο Κατμαντού.

αυτό που πάμε να κάνουμε, να ξεκινήσουμε προ-Παρασκευάρα. Λίγα λεπτάκια μετά τις 7, καλημέρα σε όλους. Από τους 104 και 7. Rock Radio Mikel. Και Φέη Δημητριάδου πίσω από το μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μέχρι τις 9. Morning Madness. 18 Ιουνίου σήμερα. Έχει βγει ο ήλιος από νωρίς, ευτυχώς, γιατί χθες μας δρόσησε. Βέβαια το θέλαμε και λίγο, έτσι. Καλό ήταν. Αλλά σήμερα, άλλη μέρα. Καινούρια μέρα. Ξεκινάμε με ηλιοφάνεια και με 21 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα σε όλους. Come together.

Ούγκα Τζάγκα. Πόσο γουστάρω όπως ξεκινάει. Να το. This red hooked on a feeling. Αχ, έπρεπε. Να πιω αυτή την πρώτη γουλιά καφέ, ρε παιδάκι. Καλημέρα στο Ρεόκαστρο, στην Ελλού μας.

Θα τολμήσω να το πω. Γιατί αυτό παρατήρησα καθώς ερχόμουν εδώ στο στούντιο. Ακόμα δεν έχει την πολιτική κίνηση, παιδιά.

έχει καλή πορεία. Και βασικά μέχρι να το ξεστομίσω μπορεί και να άλλαξαν τα πράγματα, δεν ξέρω. Πότε πρόλαβες βρε αθεόφοβο πλάσμα. Καλημέρα στο ποτού μας. Τα respect μου. Κάθισε λέει στο θρόνο. Τι νομίζετε θα το έλεγα. Όλοι εδώ στην ίδια φάση είμαστε, μην νομίζεις. Άντε όχι όλοι, περισσότεροι.

Ο Τραμπ υπέγραψε το κείμενο της συμφωνίας με το Ιράν στις Βεσσαλίες. Υπέγραψε το αντίγραφο μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Και στη συνέχεια σου λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες απέστειλαν στους Ιρανούς φωτογραφία του υπογεγραμμένου εγγράφου. Το επίσημο κείμενο που έχει τίτλο «Μνημόνιο κατανόησης» του Ισλαμαμπάντ μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν και οι συμμαχοί τους δεσμεύονται στον άμεσο και μόνιμο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα και σε αυτό του Λιβάνου. Και η τελική συμφωνία θα πρέπει να ολοκληρωθεί, σου λέει, μέσα σε διάστημα έως 60 ημερών.

Βέβαια, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε και ανοιχτό το ενδεχόμενο ξένων επενδύσεων στο Ιράν. Και μάλιστα είπε ότι δεν υπάρχουν πολλές χώρες που να χρειάζονται τόσο πολύ επενδύσεις όσο το Ιράν.

από την άλλη τόνισε, αν δεν τηρήσουν τα συμφωνηθέντα, θα τους βομβαρδίσουμε ξανά. Είναι απίστευτο, σου λέει, τι μπορούν να πετύχουν οι βόμβες. Κατάλαβες. Don't fear the Reaper. Blue Oyster Cult. Εδώ. Σε 104 και 7 και στο Morning Madness. Ξεκινήσαμε με αυτά τα νέα γιατί... νομίζω δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Είναι πρώτη είδηση παντού.

Καλώς το Γιώργο. Καλή σου μέρα, φίλε μου. Είσαι στο κρού το πρωινό εσύ, έτσι. Το πολύ πρωινό.

Odyssey. You're going back to my roots. Με πολύ πολύ όμορφο ρυθμό. Έτσι για να κλείσουμε το πρώτο ημιωράκι κιόλας.

0: 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
4: Και στο τηλερίς.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Rock Radio Mikkels, 104 και 7. Εδώ είμαστε με Morning Madness στο πρωινό της 5ης, 18 του Ιούνιου. Και στο δεύτερο ημιωράκι που το ξεκινήσαμε, Of Monsters and Men, πίσω από το 2012, Mountain Sounds. Καλημέρα, ντε. Έτσι τέτοια μηνύματα. Καλημέρα. Γεια σου, ρε Μαφιάρα. Ποιος γιορτάζει, συγγνώμη. Κάτσε να δω γιατί. Ο Θεόδουλος, η Θεοδούλη. Ο Λεόντιος, η Ιπατία, ο Ιπάτιος, η Λεοντία. Να το και το βαράκι μας. Καλώς τους, καλώς τους. Άντε σιγά σιγά.

πάει ο άλλος ρε παιδιά και χάνει και κάνει hat-trick στο Μουντιάλ στα 39 του. Άσε με λίγο ρε, άντε ρε. Κάντε μας ρε να νιώσουμε και χειρότερα. Στα 43 και hat-trick ούτε στο ψυγείο δεν μπορώ να κάνω.

σου ρε σιξπάγκο μου, καλώς το να. Δεν μπορώ, τα έχω λίγο με το Μουντιάλ, να σας πω την αλήθεια, που δεν μπορώ να το παρακολουθήσω. Τι ώρες είναι αυτές τώρα, άντε. Δεν έχει γούστο να τα βλέπεις μετά, κατάλαβες. Ή να βλέπεις από σπέντ, δεν έχει γούστο. Το ίδιο.

Εντάξει, δύσκολο λαϊβάκι κι αυτό. Τα 48 λέει. Πήγα live Circle Jerks και πονάνε τα πόδια μας, φίλοι. Στα 39 σου πως ήσουν όμως, άντας. Ας μιλήσουμε για εκείνη την ηλικία που κάνει όλα στα hat tricks του Μουντή.

Ναι, από ό,τι ξέρω και η Γκάρντνερς πήγε. Τι να σου πω, ρε μπρο. Τι να σου πω, ρε Σιξπάκο. Γενικά πως έχουμε γίνει έτσι όλοι. Μεταξύ μας. Γι' αυτό δεν μιλάμε γι' αυτά.

John Oswell, John Allen. Και αυτό γιατί μετά τους καρχαρίες, τους κούφιοκέφαλους, λαγοκεφαλούς, γιατί τους έχουμε όλους αυτούς εδώ μέσα, πλάκωσαν σου λέει και οι φάλαινες στα ελληνικά νερά, εκεί στη Λευκάδα, στους Παξούς. 5 φυσιτήρες σου λέει εμφανίστηκαν.

Και δεν ξέρω αν σας πιάνει κανένα τζουτζούριασμα, πάντως εμένα μου αρέσει κιόλας, γιατί η περιοχή του Ιωνίου θεωρείται ένα σημαντικός βιότοπος για τα κήτη στη Μεσόγειο. Πάντως ετούτα είναι από τα μεγαλύτερα πλάσματα του πλανήτη. Και όπως και να το κάνουμε, είναι λίγο τζουτζούριαστικό, παιδί μου. Εδώ πότε ήταν, πριν 2-3 χρόνια είχα δει δελφίνι λίγο πιο πέρα από εκεί που κολυμπούσα και πραγματικά τσουτσούριασα. Δεν είναι και εύκολο, γιατί νομίζω ότι απλά δεν το έχουμε συνηθίσει να το βλέπουμε τόσο κοντά. Να σε πιάνει ένας μικρός τρόμος του τύπου, ή θα τα κάνω πάνω μου, τραξώ να ξεφύγω. Καλώς το Δημήτρη μου, το γλυκό μου το Δημήτρη. Στα 39 σου λέει, ανέβαινα έναν όροφο και ήθελα 5 λεπτά να συνέλθω. Στα 56 τρέχω 40 χιλιόμετρα στα βουνά και την άλλη μέρα ακόμη 20 για συμπλήρωμα. Τι λες ρε φίλε. Τα σέβη μου Δημήτρη.

Τι κάνει ο άνθρωπος, ε? Εσύ είσαι καλύτερος για τον Μέση. Εννοείται. Να δούμε αν ο Μέση μπορεί στα 56 του να κάνει τέτοια πράγματα. Τώρα, χατρίκ και μαγκίες. Μπράβο Δημήτρη μου, καλή σου μέρα, τα φιλιά μου σου στέλνω.

0: ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η Αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η Αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομό.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
7: Αναδομό και έκτισες.
9: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
10: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
9: Για πες.
10: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
9: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
11: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
12: You'll reap the benefits for years to come. Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

Είναι ωραία μέρα. Δεν ξέρω για White Wedding, αλλά για να ξεκινήσουμε πάλι, μια χαρά μέρα είναι. Καλημερούδια σε όλους, επιστροφή στις μουσικές και στη δεύτερη ώρα του Morning Madness. Rock Radio Mikkel στους 104 και 7. Συντονισμένη Φέη Δημητριάδου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής μέχρι τις 9. Billy Idol, αρχές δεκαετίας 80, White Wedding. Εννοείται ότι ξεκίνησε η κίνηση έξω και όχι μόνο η κίνηση, μαζί με την κίνηση ξεκινάνε και τα νεύρα. Πού τη βρίσκεται την όρεξη? Απορώ. Όχι όλοι, εντάξει, πού τη βρίσκουν όμως ορισμένη την όρεξη να θέλουν, ρε παιδί μου, να πλακωθούν πρωί πρωί, πω πω, άσε με αδερφή. Εγώ δεν βρίσκω την όρεξη, τη διάθεση, τη δύναμη. Ούτε κόρνα να πατήσω.

πρωινό προπαρασκευάρας. Με τον ήλιο ψηλά. Σήμερα νομίζω θα μας κάνει μια ωραία μέρα. Θα ρίξουμε τη ματιά μας στο δελτίο καιρού σε λιγάκι.

Όπως τα λέγαμε, παιδιά, από ό,τι διαβάζω. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός για σήμερα, σχεδόν σε όλη τη χώρα. Λίγες πρόσχερες νεφώσεις τώρα το πρωί στην Εύβοια και στην Πελοπόννησο, ωστόσο όλα καλά θα πάνε μέσα στην ημέρα και μετά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει και μικρή άνοδο. Στη Θεσσαλονίκη μας σήμερα περιμένουμε μέχρι τους 31 βαθμούς Κελσίου. Με γενικά αίθριο καιρό, λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχούλες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα γύρω όρινα. Βελτίωση από το βραδάκι στην Αττική μέχρι τους 32 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος καιρός και εκεί. Μια χαρά θα το πάει η προπαρασκευάρα. Ούτε που το καταλάβατε. Αυτό ήταν το δελτίο καιρού για σήμερα. Μια χορηγία του Απολώνια Hotel, λίγα λεπτάκια από τα σύνορα των Ευζώνων. Να τη λίγο να φωνάξουμε μαζί με τον David Bowie.

Εγώ πάντως λέει δεν έχω όρεξη ούτε να οδηγήσω τα μεταξύ. Ο άνθρωπος αυτή είναι η δουλειά του έτσι. Τόσα χρόνια στους δρόμους με εκατομμύρια χιλιόμετρα και δεν έχω τσακωθεί ποτέ. Σωστός, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω είσαι η εξαίρεση. Πού να τσακώνουμε τώρα,

Όχι ρε Βαράκη, δεν έχω καιρό να οδηγήσω. Το πρωί μου λέει πρέπει να έχεις καιρό να οδηγήσεις το πρωί. Για να αναρωτιέσαι πώς μας έρχεται η όρεξη να πλακωθούμε. Να λέει εγώ μέσα σε ένα τρίλεπτο το τελευταίο με τρία άτομα μου ήρθε να πλακωθώ. Νομίζω είναι συσσωρευμένα κάποια πράγματα.

Έχω υιοθετήσει την άλλη τέτοια. Ας τους να μαλώνουν μόνοι τους. Και πηγαίνεις ρε παιδί μου, βγαίνεις έξω με το mindset ότι θα συναντήσεις έτσι τέτοιους. Δεν πρέπει να βγαίνεις ότι δεν θα συναντήσεις, όχι. Το περιμένεις.

αυτό λέω ρε συμμαφιάρα. Ότι είσαι προετοιμασμένος όταν βγαίνεις, ότι θα συναντήσεις αυτό το πράγμα, οπότε δεν. Πώς το λένε. Δεν χαλιέσαι ρε παιδί μου, αλλά πώς λένε αυτή την έκφραση. Με τη ζαχαρένια που έχει κάτι να κάνει.

από το άλλο να θέλεις να... να είσαι νευριασμένος, ρε παιδί μου, να θέλεις να πατήσεις κορνά και η κορνά να μην λειτουργεί. Νομίζω ότι εκεί νευριάζεις λίγο παραπάνω.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Ασπίδαντορς. Συνθετικά κουφώματα Κέμερλινγκ νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: What better place than here? Rock radio. Better time than now. The new 104.7.

αχ, έτσι φαίνεται. Monday all week long. Let me say it seems I'm worth the least. Lee Greenwood. Εδώ στον Rock Radio Μικέλ στο 104.7. Morning Madness, τελευταίο μία ώρα εκεί ξεκινήσε. Καλημερούδια σε όλους. Ρε εσύ, εσάς σας βγαίνουν τα νεύρα ακόμα και όταν σκέφτεστε να οδηγάτε. Τι φάση. Τόσο καλά.

έχουμε χειρότερη έμψη. Έτσι, μπράβο ρε σεξπάκο. Να σε τέτοια να το πηγαίνεις στο Σπυράκο. Εννοείται θα το βάλεις μαζί σου. Bad Religion, καλά έχει να δει το παιδί. Με τα σαγόνια κατεβασμένα θα φύγει. Ωραίος.

Ούτε θα μας λείψουν, ούτε θα τους λείψουμε σε τελική. Πάμε για μπάνια.

Girls and boys, boys and girls, come out and play. UB40.

0: 104.7 Rock Radio Michel, Θεσσαλονίκη.
1: Έτσι. Rock Radio Michel 104.7 και Morning Madness. Αυτή είναι η Stereophonics.

So long. Έχει φτάσει η ώρα μου. Πρέπει να την κάνω. Να σας ευχαριστήσω όλους για την παρέα. Από τις 7 τα λέγαμε. Αφήνω μουσικάρες φυσικά στα αυτάκια σας. Σας στέλνω την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Και φυσικά να μην ξεχνιόμαστε, ρε. Καλή μας τύχη, μάγκες.

0: Hi everybody, how you all doing? This is Steve Overland from the Band FM and you're listening to Rock Radio 104.7.
1: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει, θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο, Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
8: Rock Radio. Now back to the music.
9: Tribe has spoken.
8: Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδώρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
4: Και στο tileris.gr. Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: For the private pleasure of a limited number of families.
6: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out, 104.7.

0: Radio's Top 10. Top 10. On 104.7, number 10.
1: Lou Graham, Young Love.
2: Young love don't last forever.
0: Number 9.
1: The Rumblin', The Fallin'.
0: Number 8.
1: Emma Rosa, Good Enough.
0: Number 7.
1: The Rolling Stones, In the Stars.
0: Number 6.
1: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
0: Number 5.
1: Generation Radio, The Melody.
0: Number 4.
1: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
2: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes, sometimes flying.
0: Number 3.
1: Skindred, Can I Get A...
0: Number 2.
1: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
2: Keep your head up towards the sun.
0: Number 1.
1: Reeves Stimson, Too Late.
3: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
0: Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση. Στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, των Βαλκανίων.
6: Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η Αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η Αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομώ.
11: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
10: Αναδομώ και έκτισες.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
13: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της. Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
14: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
15: Hello again, here's what's happening.
16: Now, back to rock radio.
15: Meeting cool, hip, sexy.
17: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
18: Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Και στο tileris.gr.
4: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
5: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
6: We have the most gadgets.
7: Now back to the music.
8: Back to the music.
6: And the most gimmicks.
9: You better start thinking. Start thinking.
10: Rock Radio.
9: Start thinking.
10: Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
6: Το Ότικα Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
8: Okay. To the music. The divine mystery of our Eucharistic Lord.
9: What the most important campaign I've worked on.
8: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

0: unusual and exacting test for your equipment is this next arrangement.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, baby baby DJ. Ναι, προφανώς περιμένατε άλλο Βακάρο, άλλο σας ήρθε. Τι να κάνουμε, έπρεπε να καλύψω τον αδερφό μου, τον Δημήτρη Βακάρο, αλλά δεν πειράζει, θα ανεχτείτε εμένα για ένα διωράκι. Μέχρι και τη μία, όπου θα καταφτάσει ο Σωτήρης Τζότζο Βακάρος. Εύχομαι όλοι να είστε πολύ πολύ καλά, να είχατε ένα πολύ ωραίο ξυπνηματάκι και να έχετε μια τέλεια μέρα. Τώρα πάμε να ξεκινήσουμε όμως. Coldplay, Viva La Vida!

Και έτσι, για να ξεκινάμε σιγά σιγά, να μπούμε ορθολογικά στην εκπομπούλα μας, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αυτή τη στιγμή έχουμε 29 βαθμούς Κελσίου, βράζει ο τόπος από πρωί-πρωί, βράζει 29 βαθμούς Κελσίου με λίγο αεράκι και έτσι υγρασία, την κλασική μας υγρασία, εντάξει, αυτά δεν χρειάζεται να σας τα λέω, γιατί τη νιώθετε έτσι αυτό το αποπνιχτικό, ναι, είναι υγρασία. Και μιας που λέω έτσι για ζεστούλα και καλοκαιράκι και αποπνικτικά, να μην σας προτείνω να πάτε όμως και σε ένα beach bar λίγο να δώσετε μια βουτιά, να ηρεμήσετε ρε παιδί μου, να πιείτε το ποτάκι σας, το καφεδάκι σας, Diamond Beach Bar, στα Νέα Μουδανιά. Εντάξει, θα πάτε εκεί και θα πάτε την πλάκα σας, γιατί θα πείτε θα πάρω ένα καφέ, αλλά μετά θα δείτε τα μπέργκερ και θα πείτε κάτσε πρέπει να τσιμπήσω και ένα μπέργκερ. Θα γίνει χαμός. Θα κάθεσαι στην ξαπλώστρα που είναι τεράστια, σαν κρεβάτι είναι να πούμε, και δεν θα φύγεις ποτέ, θα κάτσεις εκεί τελικά. Και θα έρθω κι εγώ, γιατί κι εγώ εκεί θέλω να είμαι. Diamond Beach Bar. Αυτός είναι ο Jack Savoretti. What more can I do?

Και αφού ακούσαμε Sarah Jane Morris, I'm Missing You, τώρα θα πάμε σε ένα τραγούδι του Christopher Cross, το οποίο όταν το έγραφε έτσι ήταν πολύ ευδιάθετος, να το πω, ένιωθε αισιοδοξία, ελπίδα για το μέλλον, έδινε δεύτερες ευκαιρίες, δηλαδή πολύ πολύ μπροστά αυτός ο άνθρωπος. All right, Christopher Cross.

0: Η ώρα είναι 11:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Πω! Έσπασε η οθόνη του iPhone μου! Καταστράφηκα! Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Και στο tileris.gr.
6: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
7: 100% radio. Entertainment. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

Reeve Stimson, Too Late, θέση νούμερο 1 του Rock Radio Top 10. Και μιας που λέω Rock Radio Top 10, η ημέρα είναι 5η, 18 Ιουνίου και 10 η ώρα το βραδάκι, πρώτη αναμετάδοση του Rock Radio Top 10. Με το Σωτήρι Τζότζο Βακάρο φυσικά. Να δω, θέλω να δω. Θα παραμείνει δεύτερη εβδομάδα στην κορυφή ή θα τον φάει κάποιος τώρα, λέω εγώ, Intelligent Music Project. Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, Baby Baby DJ. Φυσικά είστε συντονισμένοι Rock Radio Mikkel 104,7. Και τώρα, αφού μπήκαμε στο δεύτερο μας σημείο με το νούμερο 1 του Rock Radio Top 10, πάμε στο Strain. AM Gold.

0: Radio's top 10. Top 10. On 104.7, number 10.
1: Lou Gramm, Young Love.
2: Young love don't last forever.
0: Number 9.
1: The Rumblin', The Fallin'.
0: Number 8.
1: Emma Rosa, Good Enough.
0: Number 7.
1: The Rolling Stones, In the Stars.
0: Number 6.
1: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
0: Number 5.
1: Generation Radio, The Melody.
0: Number 4.
1: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
3: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes, sometimes flying.
0: Number 3.
1: Skindred, Can I Get A...
0: Number 2.
1: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
4: Keep your head up towards the sun.
0: Number 1.
1: Reeve Stimson, Too Late.
5: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
0: Rock Radio 104.7.

Kiss. Ναι. Και αφού ακούσαμε τον Prince και το Kiss, λέω να πάμε στον μεγαλύτερο του ανταγωνιστή. Αυτοί οι δύο είχαν τη μεγαλύτερη κόντρα. Γιατί? Γιατί ήταν οι καλύτεροι. Πώς να το κάνουμε? Φυσικά αναφέρομαι στον Michael Jackson. Black or white? Πάμε να τους απολαύσουμε.

Spin Doctors, Two Princes. Και τώρα, πριν πάω στο τελευταίο τραγουδάκι της πρώτης μου ώρας, να υπενθυμίσω εγώ και να πω πως πρέπει να είστε συντονισμένοι στην εκπομπούλα του Σωτήρη Τζότζο Βακάρο, Double Trouble, καθημερινά, δηλαδή και σήμερα. Και σήμερα, έτσι. Το υπενθυμίζω αυτό. Και σήμερα, γιατί? Για να σας δοθεί ευκαιρία να κερδίσετε ένα καφεδάκι κάθε μέρα για έναν ολόκληρο μήνα. Μαζί με τον Μικέλ αποφασίσαμε να σας κάνουμε ένα καλοκαιρινό δώρο. Γιατί εντάξει, αυτό το φρέντο εσπρέσο, αυτό το φρέντο καπουτσίνο πετάει ρε φίλε, πετάει.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
11: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika-varitimos.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: The controversial.
14: Back to the music.
13: Let's not get ridiculous.
14: 104.7 Rock Radio. Things go better.

Εντάξει, ξεκινήσαμε με κάτι πιο σύγχρονο. Θα μου πείτε τι σύγχρονο, ρε φιλέ, για 2003 μιλάμε. Εντάξει, ναι, όμως εκεί που πάω, εγώ πάω σε κλασικούρα τώρα. Ακούσαμε Franz Fitzgerald, Take Me Out. Κάπως έτσι ξεκίνησε η δεύτερη μας ωρίτσα εδώ στο Rock Radio Michael 104,7. Εγώ είμαι ο Απόστολος Βακάρος, Baby Baby DJ. Σήμερα είπα να καλύψω τον αδερφό μου. Γιατί εντάξει, έχει κάποιες υποχρεώσεις. Τι να κάνουμε, είμαστε φοιτητές. Έπρεπε να πάει να δώσει το παιδί. Και επειδή λέω για κλασικούρα, εννοώ Layla, Eric Clapton, Derek and the Dominos. Πάμε να τα απολαύσουμε.

0: Rock Radio Mikkel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό στη Θεσσαλονίκη σήμερα, έτσι. Να ξέρουμε ρε παιδί μου τι να περιμένουμε. Θα μου πείτε τι να περιμένουμε ρε Απόστολε, ζέστη, ζέστη και πάλι ζέστη. Το δελτίο καιρού είναι μια χωριά το Πολωνέ Hotel, μόλις 5 λεπτά από το σύνορο των Ευζώνων. Και ο καιρός σήμερα θα έχει ως εξής. Γενικά αίθριος. Από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γυρωρινά. Αλλά το βραδάκι θα βελτιωθεί η κατάσταση. Οι άνεμοι θα κινούνται από 2 έως 4 μποφόρ και φυσικά η θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όπως είπαμε, το δελτίο καιρού ήταν μια χωριά το Πολωνέ Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και χτυπάει το τηλέφωνο πριν λίγο και είναι ο Μπάμπης από το Kill

Και μιας που ακούμε έτσι ρέγγε, είναι καλοκαιράκι και τώρα θα πάμε να ακούσουμε Bob Marley, Could You Be Loved, εγώ λέω να φύγουμε όλοι μαζί και να πάμε μια βόλτα από το Diamond Beach Club στα Νέα Μουδανιά, να αράξουμε εκεί, να κάνουμε βουτιές, να καθόμαστε στις τεράστιες ξαπλώστρες, να φάμε κανένα μπεργκεράκι, ξέρετε, να συντηρήσουμε τη γυλιά και κανένα καφεδάκι, κανένα ποτάκι, να γίνει έτσι ένας χαμός εκεί, Diamond Beach Club, Νέα Μουδανιά. Εντάξει, πρέπει να πάτε να του ρίξετε μια ματιά. Θα γουστάρετε full.

0: Η ώρα είναι 12.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
3: You will not be able to turn this record off.
4: Back to the music. Rock Radio 104.7.

Και έτσι είπα να ξεκινήσω το τελευταίο μου ημίωρο σήμερα με ένα τραγουδάκι από το Rock Radio's Top 10. Φυσικά αναφέρομαι στη θέση νούμερο 9, The Rumpled. The Fallen λέγεται το τραγουδάκι, είναι καταπληκτικό, αλλά τι μου θυμίζει? Μου θυμίζει αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει για να παίζουν μαζί. Rose Tattoo, Dropkick Murphys, μαζί με Bruce Springsteen. Για πάμε!

Αυτή φυσικά είναι Guns N' Roses, Paradise City. Και εγώ να υπενθυμίσω, μιας που τελειώνει σιγά σιγά το ωραίο μας διωράκι και πάει σιγά σιγά η ώρα μία. Ωραία. Κατά τη μία θα καταφτάσει ο Σωτήρης Τζοτζο Βακάρος. Και το καλό που σας θέλω, βασικά για το δικό σας καλό, να είστε συντονισμένοι στο Double Trouble. Γιατί? Για να σας δοθεί η ευκαιρία να κερδίσετε ένα καφεδάκι κάθε μέρα για έναν ολόκληρο μήνα από τα Μικέλ. Ναι, εντάξει, είπαμε. Πρέπει να σας κάνουμε και ένα δωράκι, ρε παιδί μου. Rock Radio Μικέλ είμαστε. Εντάξει, ωραία οι Guns N' Roses, αλλά τώρα λέω να πάμε στην αδυναμία μου. Bon Jovi, have a nice day. You're in need of a serious attitude adjustment. Serious attitude adjustment, young man. Via satellite, it's Rock Radio 104.7. Hi, this is John Bon Jovi, and you're listening to me on Rock Radio.

Sometimes, James. Και κάπως έτσι τελειώνει σιγά σιγά η εκπομπούλα μας για σήμερα. Αλλά εντάξει, όχι για πολύ, καθώς σε λίγες ωρίτσες θα είμαι πάλι εδώ μαζί σας. 11 η ώρα το βράδυ. Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, Baby Baby DJ. Φυσικά είστε συντονισμένοι Rock Radio Mikkel 104,7. Και ναι, θα σας το ξαναπώ, μην ξεχάσετε να συντονιστείτε τώρα με τον Σωτήρη Τζότζο Βακάρο στο Double Trouble, για να σας δοθεί η ευκαιρία να κερδίσετε ένα καφεδάκι κάθε μέρα από τα Mikkel για έναν ολόκληρο μήνα. Χαμός γίνεται. Σήμερα λέω να σας αφήσω με Phil Collins, You Can't Harry Love. Εντάξει, ο Phil Collins είναι μοναδικός. Άντε, αυτά. Τα λέμε το βραδάκι. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια. Και μην ξεχνάτε, keep on rocking.

0: Η ώρα είναι μία. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Now back to the music.
10: I didn't like him. What's to like?
9: Rock Radio.
11: What? Hello there.
9: Greetings. Via satellite.
11: Mind if I ask your name?
9: Rock Radio 104.7, Thessaloniki, Greece.

σπίτι μου έτσι σε κόκκινο, μαέστρο, σε κόκκινο χαλί και μου κάνεις αδροσερό το στούντιο. Μπήκα μέσα εγώ αλαφιασμένος εδώ. Όλα έτοιμα. Ωραίο κούκλος εδώ. Κούκλο, θα έρθεις και το βράδυ. Έρθει και εδώ. Καλά. Εντάξει, το μήλο κάτω από τη μιλιά που είναι. Ναι, ο δικός έχει και στα εξεταστική ο Δημήτρης. Τελειώνει σήμερα, ξέρω εγώ.

Τον Κρέντιο Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη, σε απευθεία σύνδεση ραδιοδράμα 99,1. Μην ξεχνάτε ότι μέσα στο 2ωρο έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε το καφέ του μήνα. Listen and Win, ένας πολύ ωραίος διαγωνισμός από τα Μικέλ. Έτσι να έχετε κερασμένο κάθε μέρα από τα Μικέλ το καφεδάκι σας και φυσικά από το Rock Radio. Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

εσείς ετοιμαστείτε για να γίνετε καλοκαιρινά κουκλάκια με καινούργια γυαλιά ηλίου. Όλες τις μάρκες, το πιο ενημερωμένο κατάστημα οπτικών, στη Καζάνης, Αριστοτέλους 11. Πας, βάζεις, βγάζεις, συνεχίζει τα κορίτσια οπτικών, στη Καζάνης, Αριστοτέλους 11. Πας, βάζεις, βγάζεις, συνεχίζει τα κορίτσια.

Εγκουαλτή θυμίζει Θεσσαλονίκη μια χορηγία με το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδος 111 και Αθηνά 1 γωνία. Ό,τι αφορά ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά είδη, υδραυλικό υλικό και φυσικά αν θέλετε αποτελέσματα λουξ, χρώματα τετραλουξ και πάρα πολλά άλλα εκεί. Το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη θα σας βοηθήσει και με τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσετε στο σπίτι με είτε ηλεκτρολογικό είτε υδραυλικό. Εντάξει. Επικοινωνείτε μαζί του 231-0-20-55-82. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη 32 βαθμοί Κελσίου. Με υγρασία όμως ευτυχώς το 40%. Ευτυχώς. Last Beautiful Girl. Αυτή είναι η μοναδική Matchbox 20. Και όλα αυτά συμβαίνουν εδώ. Τι τα λες εσύ Σωτηράκη αφού τα τραγουδάνε όλοι αυτοί.

Είμαι να ρίχνω μια καρδιά το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Θα πάω νέα μου δανειά στο Diamond, στο Beach Bar Diamond, ναι. Εκεί, εκεί, είστε έτσι από το μπανάκι σου, κάτι ξαπλώσεις, τεράστια στρώματα, γεύσεις, πάω, θα πιω, θα κοπτάω, ωραία μουσική, ωραίο περιβάλλον.

τεράστια επιτυχία που μας έχουν δώσει. Breakfast at Tiffany's. Στο Rock Radio Μιχαήλ 104,7 Θεσσαλονίκη, απευθεία σύνδεση, ράδιο δράμα 99,1 και παγκοσμίως rockradio.gr. Double Trouble, θα πάμε ως και τις 3 παρέα με τα οπτικά Ζάνης. Και μια που έχω καταπιαστεί με τεράστιες επιτυχίες, τι από τους Matchbox 20, τι από τους Deep Blue Something, πάμε και σε αυτήν εδώ την τραγουδάρα από τον Tal Bachman. She's so high.

0: Παραπέμπτη σε θρίλερ εκτελήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε πολυκατοικία στο Πειραιά, όταν ένας 77χρονος φέρεται να επιτέθηκε με 3-1, πήρε την 3-1 το σπίτι και επιτέθηκε σε δύο αδέρφια 42 και 38 ετών. Έπειτα από διαπληκτισμό, είστε έτοιμοι για μία θέση πάρκινγκ. Για μία θέση πάρκινγκ ο άλλος πήρε την 3-1 και απειλούσε να πάρει τη ζωή δύο ανθρώπων. Το πιστεύετε αυτό που σας λέω?
1: Θεσσαλονίκη. An adventure that ultimately leads man to confront his own destiny.
2: Do not readjust.
1: This is your rock radio.
0: Λοιπόν, σας θέλω έτοιμο πόλεμους, γιατί κάποια στιγμή εδώ μέσα στο Double Trouble θα έχει την ευκαιρία, μόλις δώσω εγώ το σύνθημα, την έναρξη, έτσι, το εναρκτήριο λάκτισμα, για ένα πεντάλεπτο να στείλετε είτε στο Messenger του Rock Radio είτε στο email για να κερδίσετε το καφέ του μήνα κάθε μέρα για έναν ολόκληρο μήνα. Καφεδάκι κερασμένο από τα Μικέλ και το Rock Radio. Θα στείλετε Μικέλ Rocks, το ονοματεπώνυμό σας, το κινητό σας και το email σας. Εντάξει, μόλις δώσω εγώ το σφίγμα. Έχουμε ακόμα, περιμένετε μία, περιμένετε. Μην βιάζετε, τώρα ήρθα. Αυτή είναι η ανάλυση μόλις έρθει.

0: Η ώρα είναι 1:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Στο tileris.gr.
3: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί! Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
4: Πω! Έσπασε η οθόνη του iPhone μου! Καταστράφηκα! Τι να κάνω τώρα!
5: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
4: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
5: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
6: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
7: We've got our fingers on the pulse, of this community.
8: 104.7. Back to the music.
9: Via satellite. Rock Radio 104.7.

Εντάξει, μην ξαμιαστείτε αν το δείτε μέσα στο Rock Radio στα τέλη. Μεγάλη τραγουδάρα, Aspen Creek, featuring Lars Subsound. Το εκπληκτικό Tell Me. Όλα αυτά στο Rock Radio, Μικέλ, στους 104,7. Θεσσαλονίκη, είναι το Double Trouble, απαραία με τα οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11. Εν τω μεταξύ, βγήκα τώρα λίγο έτσι εδώ στο μπαλκονάκι του Rock Radio και από κάτω, εδώ στην Κούσκουρα περνάει Κόσμος και Κοσμάκης. Το τι γίνεται, δηλαδή άμα κάτσω εδώ πέρα πάνω στο μπαλκονάκι, δεν βλέπω να σταματάει η μουσική. Έτσι, αλήθεια σας λέω, μιλάμε για μεγάλη τρέλα. Λοιπόν, ετοιμαστείτε, γιατί θα πάμε στο μοναδικό Flash

0: Με το μοναδικό
1: Flashback.
0: Με Natalie S. Handmade είναι αυτά που ψάχνετε, την κορίτσια στο Instagram και στο Facebook. Μπείτε μέσα, δείτε τα. Θα γυρίσω τον χρόνο πίσω σαν σήμερα 18 Ιουνίου στο 1990 και στην κορυφή θα συναντήσω Roxette. It must have been love.

0: ξέρετε αυτό το τραγούδι, στην αρχή η πρώτη εκτέλεση ήταν ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Γιατί το είχε ζητήσει η δισκογραφική εταιρεία EMI στη Γερμανία. Βγάλανε λοιπόν, είμαστε με Love Christmas for the Broken Hearted το Δεκέμβρη του 87. Αλλά δεν το κυκλοφόρησα παγκοσμίω, δεν το βάλανε και ποτέ. Η Ροξέτ έκανε μεγάλη επιτυχία με το χριστουγεννιάτικο Σουηδία, αλλά τίποτα άλλο. Μετά, το 97, το βάλανε στο Pearls of Passion το album, την χριστουγεννιάτικη εκτέλεση. Μετά όμως αποφάσισαν να το πούνε It Must Have Been Love και έφτασε στην κορυφή του Billboard σαν σήμερα 18 Ιουνίου 1990, παρέα με το flashback με Natalie's Handmade Instagram αλλά και στο Facebook.
1: Flashback.

0: Ένα Πράτα, ένα Διόρ, χωρά ένα Ιψελοράν, χωρά ένα Ρέιμπαν, ένα Όκλεϊ, ένα Καλέος, χειροποίητο, ένα Φιλιππέ Βέ. Θα πω εγώ μάρκες και πέρα τα βρεις όλα. Από την Καζάνη, σαν Ισοδέλους 11, κεντρικός μου χωρικός, το Double Trouble. Εσείς τώρα το νου σας, μην φάρετε το νου σας, γιατί ανά πάσα στιγμή μπορώ να σφυρίξω. Μπορώ, όταν σφυρίξω. Να μου στείλετε για το καφέ του μήνα τον πολύ ωραίο διαγωνισμό Listen and Win από τα Μικέλα και το Rock Radio εδώ στους 104,7. Έως τότε πάω στο νούμερο 1 του Rock Radio Top 10.
1: Hey everyone, I'm Reeve Stimson. You are listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
0: You better believe it. Από το κέντρο της Θεσσαλονίκης 27 χρόνια. Σωτήρι Τζο Τζο Βακάρος.

0: Radio Stop 10 στις 10 το βράδυ, μέσα στα Night Tracks που είμαστε μαζί από τις 9 το βράδυ. Θα έχω την πρώτη μετάδοση του Top 10. Αν δεν έχετε ψηφίσει, κάντε το στο rockradio.gr. Rock Radio's Top 10. On 104.7, number 10. Lou Gramm, Young Love. Young love don't last forever. Number 9. The Rumblin', The Fallen. I will change my way, you know what I have fallen. Number 8. Emma Rosa, Good Enough. Number 7. The Rolling Stones, In the Stars. Number 6. Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back. Number 5. Generation Radio, The Melody. Number 4. Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool. Number 3. Skindred, Can I Get A... Number 2. Intelligent Music Project, No Flame, No Gain. Keep your head up towards the sun. And your feet on the ground, nowhere to run. Number 1. Reeves Stimson, Too Late...
1: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο Rock Radio
0: 104.7. Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά Οράσεως, Ηλίου και Φακών Επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

μοναδικό ταξίδι σε ανεξερεύνητους προορισμούς. Sunflight Travel με την εγγύηση της Μαρία Σούλη έχει πάει σε 178 χώρες. Μόνο το Sunflight έχει πάει εκεί. 45 χρόνια εμπειρία της Μαρία Σούλη. Sunflight Travel στην περιοχή του Λευκού Πύργου. Τηλέφωνο 2310-280-500. Υπάρχει και το Single Travelers. Αν είστε έτσι μόνοι, μόνες, μικρές παρέες 4 ατόμων. Και αυτό καταπληκτικό. Στο Sunflight Travel. Αυτό είναι ολοκένουργιο από την Ella Langley, εντυπωσιακή. Σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στην country μουσική. Εδώ παρέα με τον Morgan Wallen. I can't love you anymore.

0: Με το νου σας, γιατί πλησιάζει η ώρα. Λέω πλησιάζει, δεν ξεκίνησε. Πλησιάζει η ώρα για το Listen and Win, να κερδίσετε το καφέ του μήνα κάθε μέρα. Ένα καφέ από τα Μιχέλ. Κερασμένο. Ωραία, φίλε. Και το Rock Radio, ναι, που είστε στο Rock Radio Μιχέλ, στους 104,7. Ηλιόλουστη στη Θεσσαλονίκη. Και ράδιο δράμα 99 και ένα απευθεία σύνδεση εκεί. Παγκοσμίω rockradio.gr. Καλησπέρα σα, σε οποιοδήποτε μέρο της Ελλάδας ή του πλανήτη και αν βρίσκεστε. Όλα αυτά στο Double Trouble παρέα με τα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11. Θα πάω να συναντήσω τώρα τον Tommy Shaw. Το γνωρίζετε πολύ καλά από τους Styx. Δεν με πιστεύετε, να ορίστε.
1: Hi, this is Tommy Shaw from the rock group Styx on Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
0: Όταν ερμήνευσε το εκπληκτικό Ever Since the World Began.

0: Tommy Shaw, Ever Since the World Begun.
1: Ever since the world began.
0: Ρυμανίστε έτοιμοι. Άντε ρε πάτα. Άντε πάμε. Ξεκινάει, βαράτε, βομβαρδίστε με. Μικέλ Ροξ, ονοματεπώνυμο. Το τηλέφωνο σας και το email. Είτε στο messenger του Rock Radio, είτε στο email rockradio@rockradio.gr για να κερδίσετε τον καφέ του μήνα από τα Μικέλ και από το Rock Radio. Θα έχετε όσο διαρκεί το τραγούδι το Skin Red και ένα γερά coffee και βέβαια και οι διαφημίσεις. Εντάξει, ορμάτε, σας περιμένω. Δώσε ρε αγόρι μου.

0: Εσεί συνεχίζετε και στη διάρκεια των διαφημίσεων να μου στέλνετε για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό, να κερδίσετε το καφέ του μήνα κάθε μέρα. Ένα καφεδάκι από τα Μικέλ για έναν ολόκληρο μήνα. Listen and win και στη διάρκεια των διαφημίσεων. Είτε στο Messenger του Rock Radio, είτε στο email rockradio@rockradio.gr. Ο Μικέλ Ροξ, ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνό σας και ένα email. Άντε, μπράβο!
1: Η ώρα είναι 2. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες πλήσιμο. Εύοσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας. Φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
12: Αναδομό και έκτισες.
13: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
14: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
15: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
14: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
15: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
14: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
15: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
14: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
15: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκη.gr.
14: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
16: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
17: Back to the music. And all hell broke loose. Via satellite, this is Rock Radio 104.7, Thessaloniki.

καταπληκτική συνεργασία είναι αυτή του Keith Urban με τον Michael McDonald. We Go Back, θα την βρείτε και στο Rock Radio Top 10 μέχρι τις 10 το βράδυ. Στο νούμερο 6. Όσοι συμμετέχετε αυτές τις μέρες στον διαχωριστό Listening Wings, θα περιμένετε τηλεφώνημα την εβδομάδα, την άλλη εβδομάδα. Την εβδομάδα, την παραεβδομάδα από τα Μικέλ. Για να κερδίσετε το καφεδάκι σας. Ο τυχερός ή η τυχερή, έτσι. Κάθε μέρα ένας τυχερός ή τυχερή θα κερδίσει το καφέ του μήνα εδώ στο Double Trouble, στο Rock Radio Μικέλ. Δεύτερη ώρα, απαραίτητα με το Απτικά Τσάνης, Αριστοτέλους 11, για να γίνετε καλοκαιρινά κουκλάκια, είτε με γυαλιά ηλίου, όλες τις μάρκες, είτε γυαλιά οράσεως, φακή, επαφής. Δεν υπάρχει, θα κάνουμε ανανέωση, παιδί μου. Αυτό το καλοκαιράκι θα είμαστε super duper.

Είναι μία από τις τεράστιες επιτυχίες που έχουν δώσει οι Go West με το King of Wishful Thinking. Σωτήρι Τζόουτζο, Μακάρος, 13 λεπτά μετά τις 2, σε πολύ πολύ λίγο. Θα ρίξουμε μία ματιά και στον καιρό πώς θα πάει μέχρι το βράδυ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε τίποτα εκπλήξεις. Ξέρω τι μου γίνεται. Βλέπω κάποιες νεφώσεις λίγο έτσι. Ξέρω τι μου γίνεται. Βλέπω κάποιες νεφώσεις λίγο έτσι. Από όσο είναι μια παίρνια.

Rock Radio Mikkel στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, τι λέτε, πάμε να ρίξουμε μία ματιά στο δελτίο καιρού. Μία χορηγία των πολλών έχω τέλσπα διασκέδαση. 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Thessaloniki Weather. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία τι λέει για σήμερα. Καιρός γενικά έδριος, όπως σας είπα. Τα απόγευμα θα αναπτυχθούν φώσεις, πιθανόν να συμμετούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα γύρω ορεινά. Βελτίωση αναμένεται τις βραδινές ώρες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 βαθμών. Η θερμοκρασία ως 30 βαθμούς Κελσίου. Τώρα για να καταλάβετε, είμαστε στους 33. Για να ρίξω και μια ματιά αύριο, αν θα έχουμε τίποτα. Πάλι γενικά έθριος, είναι Θεσσαλονίκη. Τα γνωστά, τοπικές βροχές και όμβροι στα γύρω ορεινά. Εντάξει, τα γνωστά, η θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα εκεί. Όπως είναι 30. Όπως και εσύ, είπαμε τώρα, είμαστε στους 33. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία, το Απολώνια Hotel Spa διασκέδαση.

επιτυχία που μας έχουν δώσει πριν από χρόνια οι 38 Special. Τι ωραία πάντα. A heart needs a second chance. Needs a second chance. Από κλασική επιτυχία θα πάμε στο σήμερα. Στο νούμερο 2 μέχρι τις 10 το βράδυ βρίσκονται Intelligent Music Project. Θα μπορούσε να είναι και soundtrack του καλοκαιριού και αυτό το τραγούδι, έτσι. Αλήθεια σας λέω. No flame, no game.

0: Hello, we are Intelligent Music Project and you're listening to
1: Rock Radio 104.7 Thessaloniki. Thank you very much.
2: Έτσι ακριβώς, είμαι να βγει Intelligent Music Project. Πάνε να ξανακάνουν νούμερο ένα. Εντάξει, υπάρχουν κάποια συγκροτήματα που έχουν μπει στο Rock Radio στα 10 και πάντα έχουν κάνει νούμερο ένα, όπως είναι η Nickelback, ας πούμε, για παράδειγμα. Κάθε φορά που έχουν πει Nickelback, κάνουν νούμερο ένα. Κάθε φορά που έχουν πει Intelligent Music Project, κάνουν νούμερο ένα. Πάμε τώρα από το σήμερα στο 1984, παρέα με το Οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11, γιατί είστε το Double Trouble και είναι ο κεντρικός μου χορηγός, στο Rock Radio Μικέλ, στους 104,7. Να θυμηθούμε τους Flock of Seagulls, τεράστια δικιά τους επιτυχία. The more you live, the more you learn.

0: Μαρόσα είναι στο top 10 και θα με πάνε στο τελευταίο δικό μου διαφημιστικό διάλειμμα. Στην τελική ευθεία έχω για σας δημοφιλή γενέθλια, αλλά και σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Το Rock Radio Μικέλ που τρέχει αυτός ο απίστευτος διαγωνισμός. Στο Double Trouble, αλλά και δείτε το καφέ του μήνα. Αύριο πάλι ο νικητής είναι η νική 3. Και βέβαια εμείς θα δώσουμε ραντεβού και το βράδυ στις 9 με τα Night Tracks, ενώ στις 10 η πρώτη μετάδοση του Rock Radio Top 10.
1: Η ώρα είναι 2:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στο κόσμο της μόδας. Shop online Natalie S. Handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
0: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Και στο tileris.gr.
3: Έλεος πια, ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr, tileris.gr, tileris.gr. Φτάνει πια, φτάνει, το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο tileris.gr, για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
5: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
4: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
5: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
6: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο
7: 2310-230-199. 104.7. 104.7.

Simon Low Bottom. Γενέθλια σήμερα. Παρέα με τον Πικαζάνη, Αριστοτέλου 11 και δικό μου χορηγό στο Double Trouble. Rock Radio Μικέλ στου 104,7 Θεσσαλονίκη ηλιόλουστη. Και βέβαια σε απευθεία σύνδεση ραδιοδράμα 99,1 και Rock Radio.gr παγκοσμίω. Πάμε τώρα στα δημοφιλή γενέθλια. Τον ακούτε κιόλα γιατί ο μεγάλο Paul McCartney είναι γενέθλια σήμερα βεβαίως. Αλλά θα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, εντάξει. Τα δημοφιλή γενέθλια που είναι μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη Τσιμισκή 62. Σημειώστε το τηλέφωνο και ησυχάσατε με τις ασφάλειες 231-0-251-051. 90 χρόνια εμπειρίας, παιδιά. Ανελιπώς λειτουργίας. Το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη. Λοιπόν, 18 Ιουνίου και το 1976 γεννήθηκε ο αστέρας της country μουσικής Blake Shelton. Ήταν παντρεμένος με την Miranda Lambert και τώρα έτσι βγάλουμε την Gwen Stefani. Ωραίο κουτσομπολιά. Λοιπόν, το 1973. Ο The Wizzy στον Riff, Gary Stringer. Από τους The Bull Radleys είπαμε ο Simon Rowbottom το 1969, το 1963 ο Dizzy Reed. Γνωρίζετε και ποτέ σας και με τους Guns N' Roses. Το 1961 Alison Moyet, ο τεράστια Alison Moyet.

Από Κιμώνα. Τώρα ακούμε εδώ με το Hope of Deliverance. Το 1942 ο Αμερικανός παραγωγός Richard Perry έχει δουλέψει με όλη την κοινωνία την άτυπη. Τελειώσαμε. Όλοι οι άλλοι έχουν πεθάνει.

Ήρθε η ώρα τώρα να πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο με τον Σιμετών, Μότο Μάλα Μας Πίτσα. Μες εκεί είναι ο φίλος, ο καλός φίλος ο Ανδρέας. Αγίου Δημητρίου 46. Σταματάς, συνεννοείσαι τα σέρβις σου, βλάβες σου, μηχανές, σκούτερ. Και αλλιώς επικοινωνείσαι 2-31-2-95-95-97. 18 Ιουνίου του 1977, εκεί θα γυρίσουμε. Τζόνι Ρότεν, το Πολ Κουκ, το Σεξ Πιστολς. Και τους μαχαίρωσαν και τους πλακώσαν στο ξύλο. Αλλά τους επιτέθηκαν σε ένα πάρκινγκ έξω από μια παπ του Λονδίνου. Ουσιαστικά η ευθύνη έριξε αυτό το τραγούδι, God Save the Queen. Την επόμενη μέρα πάλι μένει τον Σετ Πίσος, πάλι τους πλάκωσαν στο ξύλο με σιδερόβεργες, κακό έγινε χαμός. Καταλαβαίνετε. Αυτό δεν πήφτει λόγο, πήφτει ράθος, έχω πώς το λέω. Αυτό σπάνε. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μότο Μάλα Μας Πίτσα, με συνδικό συνεργείο με τον Συγκριτών, στην Αγίου Δημητρίου, 41.

Μοναδικό σοκ και λίγο πιο πριν οι Rolling Stones με The Stars που είναι στο Rock Radio στα 4 νούμερα 7 μέχρι και τις 10 το βράδυ παραλαμβάνω. Βέβαια εμείς το βράδυ δίνουμε ραντεβού στις 9 για να οι Tracks ενώ στις 10 η πρώτη μετάδοση του Rock Radio στα 10. Το πρόγραμμα του Rock Radio σε λίγο πιστεύω θα καταφτάσει το Dr. Στέργιος Παπακατζόπουλος στις 7. Θα είναι μαζί σας Νίκος Χιοζόπουλος σήμερα στη θέση του Θωμά Σταματόπουλος. 9 μαζί με Night Tracks στις 11 Απόστολος Baby Baby DJ. Αν θυμηθούμε τεράστια επιτυχία από Joe Jackson και Stepping Out και τελειώνουμε σιγά σιγά.

με τη μαμά από Κύψη να αναβάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας έχουμε αναστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να ανάψει. Άνοιξε η πόρτα, κατέφτασε ο Δόκτωρ Σέργιος Παπακατσόπουλος, θα είναι μαζί σας έως και τις 5. Εδώ είναι το αγόρι και δροσίζεται. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κεντρικό μου χορηγό του Οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Ραδιοδράμα 99.1 για την απευθείας σύνδεση. Είναι το Rock Radio Μικέλ στους 104,7 εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αύριο πάλι ό,τι αφορά το καφέ του μήνα, ο διαγωνισμός συνεχίζει, θα συνεχιστεί και την άλλη εβδομάδα. Εντάξει, ένας τυχερός ή τυχερή θα κερδίσει για έναν ολόκληρο μήνα κάθε μέρα καφέ από Μικέλ και Rock Radio. Κερασμένο, τέλεια. Πάμε τώρα και στους άλλους χορηγούς. Θερμοκρασία, το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδες με Αθηνά σε ένα γωνία, ηλεκτρολογικό υλικό, τα ενδυνομικά σας ήδη, φυσικά χρώματα τετραλούξ. Flashback, Natalie Sammy, Instagram και Facebook είναι και στο χώρο σας. Ταξιδέψτε με την Sunfly Travel και την οικίση της Μαρία Σούλη. Sunfly Travel, ιδιαίτερα μοναδικά ταξίδια στην περιοχή Λευκού Πύργου. Δελτίο καιρού, Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζωνών. Κάντε μια ξεχωριστή βουτιά, θα τρελαθείτε. Στο Beach Bar Diamond στα Νέα Μουδανιά. Και θα λέτε μπράβο ρε Βακαράκο, μπράβο ρε Βακαράκο που σ' άκουσα. Έτσι θα μου λέτε. Από εκεί και πέρα. Δημοφιλή γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Δαΐρης Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μότο μάλα μας Pete Seves, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Αγίου Δημητρίου 46. Τυπώνετε τα αγαπημένα σας μουσικά ρούχα, τα δικά μου προφίλ στο inbox για συνεννοήσεις. Αυτά. Καλό απόγευμα. Ραντεβού εμείς το βράδυ στις 9, Night Tracks, και στις 10, όχι μετάδοση Rock Radio στα 10. Εσείς ευθύς αμέσως, Στέργιος Παπακατζόπουλος, Τζόρτζο Τικοπαλάι. Bye bye!

0: Η ώρα είναι 3. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
6: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατο απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740 41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
7: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
8: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
7: Για πες.
8: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
7: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
9: Back to the music.
10: Oh, yeah. It's wild, wacky fun. Batteries not included.
11: Rock Radio via satellite.
10: Pump it up loud. Wild, wacky.
11: 104.7.

Καλησπέρα σε όλους. Rock Radio Mikel. Στέργιος Παχατζόπουλος, τους 104 και 7. Rock Habits.

Δεν είμαστε αυτούς που αφήνουν τα μαλλιά τους μακριά, λέγανε οι Sex Pistols. Απλά είμαστε τεμπελίδες. 17. Καλώς ήρθατε 3 με 5 κάθε Πέμπτη εδώ στο Rock Radio Μικέλ με το Στέργιο Παχατζόπουλο. Μία εκπομπή που είναι μια περιπέτεια στη ροκ. Every time I thought I got it made, it seemed the taste

Οι αλλαγές που έχουμε όλοι στη ζωή μας, καλές ή κακές, κάποιες σε κάνουν έτσι να διαλέγεις αντί για την αγαπημένη σου ένα μαξιλάρι στη θέση της. Όπως αυτή του Morrissey

Εκπληκτικός ο Μωρισέη, μια παλαιότερη του δουλειά. Darling, I hug a pillow instead of you.

Λίγο όπερα, λίγο ροκ, όπως ταιριάζει σε έναν ηθοποιό. Στεφανία, για σένα, που όπως είπες, το αφιερώνεις σε δύο ξένους. Καλό απόγευμα.

δύσκολη ζωή. Αλλά είναι αυτές οι μέρες σαν αυτήν. Εδώ στα FM στους 104.7, στο Rock Radio, στον καλύτερο, στον πιο ελεύθερο σταθμό αυτής της πόλης.

Εκπληκτικός Βαν Μόρισον, αυτές είναι οι μέρες, με το ατέλειωτο καλοκαίρι, εκεί που ο μάγος μετατρέπει το νερό σε κρασί. Και ένα τραγούδι για σας κοριτσάκια μου, λέει ο Κερτ Βάιλ.

0: είναι 3.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Και στο τηλερίς.gr.
5: Έλεος πια. Αν έχεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
6: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika-varitimos.gr.
7: Are you ready to rock?
8: Now, back to the music.
7: At a biatch, and I think you got it.
8: Via satellite. Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

Every Kind of People. Αυτό το η ταινία που έκανε ο Ρόμπερτ Πάλμερ ήταν και το αποχαιρετιστήριό του για τη ζωή. Στα 54 του έφυγε από ανακοπή μετά από αυτή τη ταινία. Στο δωμάτιο του βρέθηκε νεκρός στο Παρίσι. Έτσι, ένας από τους πιο κομψούς τύπους της pop μουσικής, pop, rock, jazz, funk, τα έχει όλα αυτή η φωνή.

Η μεγαλύτερη επιτυχία νομίζω είναι του Bob Seger αυτή και το Silver Bullet like από το 1980, Against the Wind. Έτσι είμαστε κι εμείς, αντίθετοι στον άνεμο.

εκπληκτικός Bob Seger και η συνέχεια μας είναι με τους ποιητές του φθινοπόρου. Αναφέρονται στα μαύρα νερά του ποταμού. Ονονοϊτό.

οι τρογλωδίτες που όταν είναι μαζί με την καλή τους δεν μπορούν να συγκρατήσουν τον εαυτό τους. Έτσι από τα υγρά σπηλαία της Μεγάλης Βρετανίας. Εκεί πάλι συνεχίζουμε με την αστυνομία. Ανάμεσα στη σκύλα και στη χάριβδη, λέει ο Sting, με έχεις κάνει το χεριού σου.

για τον κόσμο, όχι για τον πόλεμο, από τον Φιν. Για το σκοτεινό φάρμακο που έχουν οι ηγέτες να κατευθύνουν και να οριοθετούν τα πράγματα και να αναγκάζουν τους ανθρώπους να τους ακολουθούν.

Είστε με τον Στέριο Παπαχατζόπουλο στο Rock Radio Mikkel κάθε Πέμπτη 3 με 5. Μια εκπομπή που έχει τίτλο Rock Habits και είναι μια περιπλάνηση στην rock μουσική. Σε λίγο θα έχουμε διακοπή για διαφημίσεις και θα επανέλθουμε έτσι πιο δυναμικά.

0: Η ώρα είναι 4. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
7: Αναδομώ και έκτισες.
9: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοκονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
10: Rock Radio 104.7.

Ο Ζίγκι Μάρλι με τον Σαντάνα. Άιον Λάιον Ζάιον. Από το Κορασόν του 2014. Το επόμενο έρχεται από το Newcastle. Alan Price Rhythm and Blues Combo ήταν το αρχικό όνομα της μπάντας. Επειδή όμως ήταν πολύ αγριευτική στη σκηνή, καθιερώθηκαν ως Animals, ο Eric Burdon και η παρέα του.

Η Αυστραλία Συντήση για ένα τραγούδι για την Τασμανή Ρόζη. Η Αυστραλία Συντήση για ένα τραγούδι για την Τασμανή Ρόζη.

ACDC, πηγαίνουμε στη μεταφυσική, στο τυφλό τρίτο μάτι, το μάτι της εσωτερικής ενόρασης, όπως λέει ο Στίφεν Τζέκινς, που είναι ο ιδρυτής του συγκροτήματος, και θέλει να πει ότι τελικά όλοι αυτοί οι πνευματικοί συσσαγωγικά άνθρωποι ίσως μας λένε μπούρδες. Εδώ το συγκρότημα διατείνεται ότι όλα είναι εύκολα.

ένας από τους ωραιότερους τραγουδοποιούς, ο Chris Rea, που έφυγε πρόσφατα, πέρσι αν κάνω λάθος, από αυτό το μάταιο κόσμο, και ένας από τους 100 πιο δημοφιλείς ζωντανούς τραγουδοποιούς στα 49 του, ο Joss Ritter. Old Black Magic είναι ο τίτλος του τραγουδίου, για έναν άνθρωπο που γοητεύτηκε από τον Johnny Cash και τον Bob Dylan και έγινε αυτό που έγινε.

ήχος Josh Ritter, και να ακούσουμε το τραγούδι που τον έκανε τραγουδιστή, δηλαδή που τον άγγιξε και αποφάσισε να γίνει τραγουδιστής, τραγουδοποιός καλύτερα. Το κορίτσι από τη Βόρεια Χώρα, Dylan και Johnny Cash.

Όλη η μουσική είναι Bob Dylan. Ένας από τους ανθρώπους που έχουν επηρεάσει γενιές και γενιές από τις μορφές της rock.

0: όπως και αυτός ο σταθμός που έχει επηρεάσει ραδιόφωνα και ραδιόφωνα.
1: Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
2: Η ώρα είναι 4:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online Natalie S. Handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
3: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
4: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: Okay, professor. Professor, let her rock. Professor, rock.
6: Now, back to the music. Rock Radio.

η εκπληκτική Σερ Σαρκισιάν. Πρόσφυγες από την Αρμενία οι γονείς της, ο πατέρας της δηλαδή, η μητέρα της ήταν Γαλλοβρετανίδα. Ένα κορίτσι με δυσλεξία που έγινε η θεά της pop. Με τον Greg Allman εδώ στο Love Me του 1977.

ήταν ο Σέρις Παπαχατζόπουλος στο Rock Radio Mikkel από τις 3 και θα φτάσουμε μέχρι τις 5. Κάθε Πέμπτη είμαστε εδώ σε αυτό το σταθμό στην πιο ελεύθερη και πιο ωραία rock φωνή αυτής της χώρας. Σας ευχαριστώ που κάνουμε παρέα ο ένας τον άλλον σήμερα. Τα ξαναλέμε την άλλη Πέμπτη. Τελειώνουμε με Steve Miller Band, Paul Rogers, Paul Weller, Elliot Cole και Paul McCartney. Καλό απόγευμα.

0: ώρα είναι 5. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού, και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Things go better with rock. Future. Now back to the music on Rock Radio 104.7.

Rock Radio Michel στους 104,7. Rock Radio Michel στους 104,7.

0: Η ώρα είναι 5:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
5: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
4: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
5: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
4: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
5: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
5: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
4: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Και στο τηλερίς.gr.
9: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
10: Back to the music, 'cause things go better with Rock Radio.

0: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr. Rock Radio. Rock Radio. The new 104.7. Rock Radio.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
4: Τι εκεί.
3: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87 ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως ένα συν ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Back to the music. Chaos. Nothing's off limits. 104.7.

0: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.

Εδώ λοιπόν είμαστε κι εμείς για μία ακόμη ζωντανή εκπομπή εδώ στο αγαπημένο μας Rock Radio Μικέλ στους 104.7. Στα 7 λεπτά και μετά τις 7 απογευματοβραδάκι Πέμπτης. Τραγουδάρα από το πρόσφατο 2024, πρώην νούμερο 1 εδώ στο Rock Radio Μικέλ για αρκετές εβδομάδες από τους Flock of Seagulls και το Him. Τι κάνετε, ελπίζω και εύχομαι να είστε πάρα πολύ καλά. Είμαι ο Νίκος Ιωζόπουλος και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες μέχρι και τις 9 με αγαπημένα τραγούδια από τα παλιά αλλά και το σήμερα, αρκετές δικές μου επιλογές αλλά και πάρα πολλές δικές σας, όπως συμβαίνει στις εκπομπές μας. Εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης μας, στην Κούσκουρα 5 που βρισκόμαστε, παιδιά, με πάρα πολύ κίνηση έξω. Γίνεται ένας χαμός εδώ στο κέντρο, δεν γνωρίζω το γιατί. Πάντως γίνεται ο χαμός, κόσμος, κοσμάκης, αυτοκίνητα. Ψυχραιμία και υπομονή στο τιμόνι, έτσι παιδιά, πραγματικά. 2310-25-104-7 το τηλέφωνο μας, email rockradio@rockradio.gr και βεβαίως σας περιμένω και στη σελίδα μας στο Facebook, έτσι. Rock Radio 104.7 official, λοιπόν, και εκεί με τα μηνύματά σας μιλήστε μαζί μου, πατήστε το σχετικό εικονίδιο, ζητήστε μου τραγούδια, αφιερώσεις, τα πάντα όλα, έτσι, για δύο ρίτσες εδώ παρεούλα θα το πάμε το έργο. Εγώ λίγο χρόνο θέλω να ασχοληθώ με τις δημοσιεύσεις και σε πολύ λίγο θα είμαι όλος δικό σας, έτσι. Πίσω στα παλιά να θυμηθούμε ένα all time classic από μια πολύ αγαπημένη μπάντα και μπάντα που αγαπάμε πάρα πολύ εδώ και στον Rock Radio Μικέλ 104.7. Μπαίνουμε λοιπόν στην χρονοκάψουλα, να πάμε στο 1986 και να θυμηθούμε Survivor και Backstreet Love Affair. Καλώς ήρθατε εδώ, να μείνετε, θα περάσουμε πολύ όμορφα.

super project των Aspen Creek. Tell me το τραγούδι και έχω την αίσθηση, χωρίς να γνωρίζω τίποτα έτσι, πραγματικά πιστέψτε με, ότι θα χτυπήσει πολύ πολύ σύντομα την πόρτα του Rock Radio Stop 10, πιθανόν και σήμερα το βραδάκι. Για να δούμε τι θα δούμε, έτσι κάνω την προφητεία. Έτσι δικαιούμαι κι εγώ μια προφητεία ρε παιδί μου. Σήμερα έχουμε και Rock Radio Stop 10 στην εκπομπή του Σωτήρη μας, έτσι το βραδάκι, στα Night Tracks. Καλό βραδάκι, Νίκος Χιζόπουλος στο μικρόφωνο εδώ του Rock Radio Μικέλ. Μέχρι και τις 9 εδώ θα είμαστε παρέα με την παρέα να μεγαλώνει. Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα, έτσι. Καλησπέρες εδώ πάρα πολλές. Στο οδοντιατρίο, γεια σου Μαράκη μου, γεια σου Γιώτα, γεια σου Μιχάλη και σε όλη την παρέα. Καλή δύναμη σε εσάς που εργάζεστε, παιδιά. Έτσι με τη μουσική μας, εμείς προσπαθούμε να κάνουμε πιο δημιουργική και ευχάριστη την εργασία σας. Το προσπαθούμε τουλάχιστον, έτσι. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο, καλησπέρα στον Γιώργο, καλησπέρα στον Μιλτιάδη, καλησπέρα στον Παναγιώτη. Καλησπέρα στην Μαριάννα. Χαμός, παιδιά, πραγματικά τα μηνύματα έρχονται από παντού. Καλησπέρα στη Σοφία, στην Καλαμαριά. Και να πούμε βεβαίως ότι η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου, έτσι. Ανέβηκαν οι θερμοκρασίες. Μένουμε Σουηδία. Μία ακόμη αγαπημένη μπάντα, ένα από τα καλύτερα τραγούδια που μας έχει χαρίσει το 2020. Είναι η Night Flight Orchestra και το Divinals. 2310 25 104 και 7 σας περιμένω.

ξέρω για σας, εγώ πάντως είμαι τρισευτυχισμένος που μετά από 62 και βάλε χρόνια λοιπόν στο κουρμπέτι Rolling Stones όχι μόνο συνεχίζουν να υφίστανται αλλά μας χαρίζουν τόσο γοητευτικά, τόσο ωραία τραγούδια, ακμεότατη πραγματικά. Στα 70 φεύγοντας, έτσι δεν το συζητώ, πραγματικά εκπληκτική. In the Stars το τραγούδι, ολοκένουργιο, φρεσκότατο, ωραιότατο, πραγματικά εμένα παιδιά μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Βρίσκεται στη θέση νούμερο 7, θεωρώ Creedence Top 10. Θα κοιτάξει και αυτό πολύ πολύ ψηλά, έτσι δεν το συζητώ. Και βεβαίως αποτελεί προπομπό το επερχόμενο άλμπουμ των Rolling Stones, το οποίο είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει την 10η Ιουλίου του 2026 και θα έχει τον τίτλο Foreign Tanks. Το αναμένουμε λοιπόν, το αναμένουμε βεβαίως. Καλό βραδάκι κοντά σας, ο Νίκος Ιζόπουλος εδώ στο μικρόφωνο του Rock Radio Μικέλ. Από παντού έρχονται τα τηλεφωνήματα και τα μηνύματά σας, παιδιά, έτσι. Χαμός και σήμερα, πράγμα το οποίο μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Συνεχίστε. Μας ακούν, βλέπω εδώ τώρα στους σερβερς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Μεξικό, καλησπέρα. United States, παντού παιδιά, Ισπανία, Rock Radio, χαμός, Γερμανία, την καλησπέρα μου, Φινλανδία, είπαμε στα πέρατα του κόσμου, έτσι τώρα με το διαδίκτυο φτάνουν εδώ οι μουσικές και παρέα, το Rock Radio Μικέλ βεβαίως. Ένα πρώην νούμερο 1 από το 2025, τραγούδι που άρεσε πάρα πάρα πολύ, μία από τις καλύτερες μπάντες του καιρού μας είναι βεβαίως οι Black Keys. Πάμε να θυμηθούμε No Rain, No Flowers.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Και στο τηλερίς.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

Είμαστε εδώ λοιπόν και συνεχίζουμε. Rock Radio Mikael στους 104.7 με καφεδάρα φοβερή και τρομερή εδώ, παγωμένη από τα Mikael βεβαίως. Και πάρα πολύ καλή διάθεση. Και με ένα δικό σας τραγούδι. Εδώ ξεκινήσαμε το δεύτερο μεσάωρο εδώ στην εκπομπή μας, στα 37 λεπτάκια μετά τις 7 απόγευμα το βραδάκι Πέμπτης. Εδώ μεγάλη αγαπημένη μουσική παρέα. Το τραγούδι ζήτησε η Αναστασία, μου γράψε ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα εδώ. Σε ευχαριστώ Αναστασία για τα καλά σου λόγια εδώ, φίλη πιστή ακροάτρια στο Rock Radio Mikael, και ζήτησε Steve Winwood, Higher Love, δικό σου λοιπόν, από το μακρινό 1986. Καλό βραδάκι, να περνάτε όμορφα όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Κοντά σας ο Νίκος Χιουζόπουλος εδώ στο μικρόφωνο του Rock Radio Mikael, μέχρι και τις 9 και με τα δικά σας τραγούδια θα πάμε παρεούλα, έτσι. Έχουμε και Μουντιάλ βεβαίως σε εξέλιξη. Σήμερα λοιπόν 5-18 Ιουνίου, τώρα είναι σε εξέλιξη το Τσεχία Νότια Αφρική. Δεν βλέπω, δεν ξέρω τι γίνεται. Βάλτε να δείτε αν θέλετε. Στις 10 Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Αυτά για σήμερα λοιπόν για τους ποδοσφαιρόφιλους, έτσι. Για τους φίλους ποδοσφαιρόφιλους. Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα, καλησπέρα στον Γιώργο. Καλησπέρα στο φίλο του Δημήτρη, καλησπέρα στον Ευαγγέλη, στο εξωτικό και πανέμορφο Κορδελιό. Καλησπέρα στην Ελένη, καλησπέρα και στην Μαριάννα. Γεια σου και σε ένα Νικόλα εκεί στο ωραίο Κιλκίς, έτσι. Πιστός και εσύ εδώ, συντονισμένος σε όλες τις εκπομπές. Φίλος της καλής μουσικής βεβαίως. Ζήτησες Boys From Heaven, μπαντάρα από Δανία μεριά οι Boys From Heaven. Καινούργιο και αυτό το τραγούδι και είναι πάρα πολύ ωραίο. Hotline ο τίτλος του. Πάμε να το απολαύσουμε.

Rock Radio Μικέλλα στους 104.7 στα FM, μέσα από τους 104.7 για Θεσσαλονίκη και Πέριξ και μέσα από το www.rockradio.gr για την υπόλοιπη Ελλάδα και ολόκληρο τον πλανήτη. Η εκδοχή των 10,000 Maniacs στο πρωτότυπο, στο εκπληκτικό πρωτότυπο βεβαίως της Patti Smith, Because the Night Belongs to Lovers, εδώ στο Rock Radio Μικέλ στους 104.7, 51 λεπτάκια μετά τις 7 στο απογευματοβραδάκι της Πέμπτης. Εντάξει παιδιά, μετά από 21 μέρες υπομονής, από ό,τι διαβάζω εδώ, μεθαύριο Σάββατο ανοίγει επιτέλους και πάλι τις πύλες των σταθμών, το μετρό έτσι Θεσσαλονίκης, για να διευκολύνει έτσι την κατάσταση με την κίνηση, και γίνεται ένας χαμός αυτές τις μέρες παιδιά, 21 μέρες. Τι τραβήξαμε, δεν το συζητώ έτσι, ακόμα και με τη μηχανή έτρωγες κίνηση. Και ο Σονούπ, από ό,τι διαβάζω εδώ, και Καλαμαριά is loading, έτσι, έρχεται και ο σταθμός της Καλαμαριάς, και η γραμμή μάλλον προς την Καλαμαριά, που θα διευκολύνει και άλλο την κατάσταση, χειροκρότημα, έτσι, για το μετρό. Σαν σήμερα λοιπόν, το μακρινό 1984, ναι μπράβο, 1942 συγγνώμη, τι είπα, το 1984, delete αυτό. Σαν σήμερα λοιπόν, το μακρινό 1942 γεννήθηκε ο σπουδαιότατος Σερ Πολ Μακάρνι, βραβευμένος Άγγλος τραγουδιστής, τυχουργός, συνθέτης, υπότης, τα πάντα όλα, έτσι. Εκπληκτικός και βεβαίως ένα από τα ιδρυτικά μέλη του μουσικού συγκροτήματος των Beatles. Πάμε να θυμηθούμε λοιπόν, έτσι να γιορτάσουμε και τα γενέθλιά του, το τραγούδι Young Boy λοιπόν για τον Σερ Πολ Μακάρνι, που κλείνει τα 84 χρόνια του. Χρόνια του πολλά λοιπόν να τα χιλιάσει.

0: ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
9: Αναδομώ και έκτισες.
11: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
12: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
13: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατο απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
14: You'll reap the benefits for years to come.
15: Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

Εδώ λοιπόν να είμαστε και εμείς, Rock Radio Μικέλη στους 104.7 με ένα ακόμη δικό σας αγαπημένο τραγούδι. Ένα τραγούδι που ζήτησε ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος από το μακρινό 1987. Αγαπημένοι Hooters και Johnny B. Rock Radio Μικέλη στους 104.7, 7 λεπτά και μετά τις 8 στο βραδάκι πλέον της 5ης. Και με παρεούλα πρέον εδώ στο στούντιο. Τάκη, καλώς ήρθες, έτσι, welcome. Να μας πεις γιατί έχει τόση κίνηση έξω. Βλέπω εδώ από το παράθυρο γίνεται το σώσε. Δεν ξέρουμε γιατί. Πάρα πολύ κίνηση. Βλέπω γίνεται το σώσε σήμερα. Δεν ξέρω το γιατί. Ας μας καλέσει κάποιος να μας πει, ρε παιδί μου. 2310-25-104-7 το τηλέφωνο μας. Email rockradio@rockradio.gr και φυσικά μας βρίσκεται και στο Facebook στην σελίδα μας Rock Radio 104.7 Official. Σας περιμένω λοιπόν και εκεί με τα μηνύματά σας. Είμαι ο Νίκος Ιουζόπουλος και θα συνεχίσουμε παρεούλα μέχρι και τις 9. Στις 9 έχουμε Σωτήρη Τζότζο Βακάρο. Night Track σήμερα και έχουμε και το ολοκέντρο Rock Radio Stop 10 στην εκπομπή του Σωτήρη. Για να δούμε τι θα δούμε. Στις 11 καταφθάνει Απόστολος, Baby Baby DJ Βακάρος. Έτσι εκπομπάρες εδώ μέχρι και την 1 να μας πάει ο Απόστολος. Καλησπέρα στην Άννα, καλησπέρα στον Κώστα, καλησπέρα στο Μίλτο, καλησπέρα στο Σάκη. Καλησπέρα και στον Παναγιώτη, έτσι. Ελεύθερο το τηλέφωνο, παιδιά, 2310-25-104-7. Σας περιμένω. Και πάμε να θυμηθούμε ένα πρώην νούμερο 1 εδώ στον Rock Radio από το 2015. Αγαπημένος Τζακ Σαβορέτη. Από τους πολύ ωραίους έτσι καλλιτέχνες του σήμερα. Αγαπημένος και αυτός πολύ πολύ. Back Where I Belong, το τραγούδι. Πάμε.

Είμαστε εδώ λοιπόν και συνεχίζουμε. Rock Radio Μικέλ στους 104 και από τα με καθεδάρα από τα Μικέλ Coffee βεβαίως. 15 λεπτά και μετά τις 8 στο βραδάκι της Πέμπτης. Ένα ακόμη δικό σας τραγούδι για την φίλη που το ζήτησε. Θυμηθήκαμε από το 1992 τους In Excess και το Baby Don't Cry. Καλό βραδάκι, Νίκος Ιωζόπουλος στο μικρόφωνο του Rock Radio Μικέλ. Παρεούλα θα είμαστε μέχρι και τις 9 με πολλά δικά σας τραγούδια εδώ που σιγά σιγά θα τα μεταδώσουμε όλα. Πάμε λοιπόν να πούμε και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Το δελτίο καιρό είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Αύριο λοιπόν, Παρασκευή 19 Ιουνίου, το Σωτήρι Νέτος 2026 στην Θεσσαλονίκη. Γενικά έθριος και ηλιόλουστος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Βελτίωση από τις βραδινές ώρες και μετά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή στη Θεσσαλονίκη 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα έως και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως και 29 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, γενικά έθριος και ηλιόλουστος. Από 18 έως και 29 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, γενικά έθριος και ηλιόλουστος καιρός με πρόσθετα.

Εδώ λοιπόν είμαστε και εμείς, Rock Radio Μικέλη στους 104 και 7 στο ραδιόφωνο, που τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα με ροκ, βεβαίως, βεβαίως. Το μακρινό 1987 οι αγαπημένοι μας Def Leppard μας χάρισαν ένα άλμπουμ γεμάτο τεράστιες επιτυχίες, έτσι. Συμφωνείς εδώ, φιλετάκι, που σε έχω στο στούντιο? Όλα ένα και ένα αριστούργημα, πραγματικά. Ένα και ένα όλα διαμάντια, δεν το συζητώ. Εμείς βεβαίως ακούσαμε το τραγούδι που ζήτησε ο φίλος ο Παναγιώτης, το ομώνυμο Χιστήρια. Έτσι, διαμάντι και αυτό, παντοτινό πραγματικά. Νίκος Ιωζόπουλος στο μικρόφωνο του Rock Radio Μικέλ, παρεούλα μέχρι και τις 9 εδώ στην μεγάλη αγαπημένη μουσική παρέα. Ευχαριστώ για τα πολλά τηλεφωνήματά σας, τα μηνύματά σας, τα καλά σας λόγια. Διαβάζω εδώ για μια πολύ ωραία εκδήλωση σήμερα το βραδάκι. Στείνονται λοιπόν τηλεσκόπια στη Νέα Παραλία, έτσι. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση αυτή. Σήμερα, 5η 18 Ιανουαρίου, λοιπόν, στις 9 το βραδάκι, ο Όμιλος Φίλων Αστρονομίας διοργανώνει ανοιχτή βραδιά παρατήρησης του καλοκαιρινού ουρανού. Μάλιστα, λοιπόν, θα παρατηρήσουμε λοιπόν την Αφροδίτη, τη Σελήνη, τον Δία, με τα τηλεσκόπια των μελών του Ομίλου στην Θεσσαλονίκη. Εκεί στο Μέγαρο της Μουσικής, λοιπόν, θα στηθούν τηλεσκόπια και κιάλια από τις 9 μέχρι και τις 11.30. Και η είσοδος και η συμμετοχή, βεβαίως, είναι ελεύθερη και αξίζει, όσοι έχουμε τον χρόνο, να επισκεφτούμε και να παρατηρήσουμε τον καλοκαιρινό ουρανό. Έτσι, πάρα πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Καλησπέρα στο φίλο τον Βαγγέλη. Καλησπέρα και στην Νάσια, λοιπόν, που ζήτησε να ακούσει Chris Rea και I Can Hear Your Heartbeat από το 1983. 23, 10, 25, 104 και 7 σας περιμένω.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερς στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: To start somewhere. Music. What better place than here? Rock Radio. Better time than now. The new 104.7.

ένα ακόμη δικό σας τραγούδι εδώ στον Rock Radio Μικέλ στους 104.7, τα πολύ αγαπημένα τραγούδια, τα καλύτερα τραγούδια έτσι στην ιστορία της μουσικής βεβαίως, από το μακρινό 1981, η σούπερ μπάντα των Journey, αγαπημένος Steve Perry στα φωνητικά βεβαίως. Don't Stop Believing. Καλό βραδάκι, να περνάτε όμορφα όπου κι αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Νίκος Ιωζόπουλος στο μικρόφωνο μέχρι και τις 9. Εδώ με τα δικά σας τραγούδια θα πάμε μέχρι και το κλείσιμο αυτής εδώ της εκπομπής. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα αφήσω κανέναν και καμιά σας με παράπονο. Καλησπέρα σε πολλές και διάφορες. Καλησπέρα στη Μαρία, καλησπέρα στην Ευαγγελία, καλησπέρα στον Ντίνο, καλησπέρα στον Νικόλα, καλησπέρα στον Χρήστο, καλησπέρα στον Μανώλη, καλησπέρα και στον Μπάμπη. 2310 25 104 και 7. Σας περιμένω στο τηλέφωνο. Και στο ίδιο μοτίβο περίπου θα συνεχίσουμε με τους Van Zandt και το τραγούδι She's Out With A Gun.

Είπαμε λοιπόν ότι ένας από τους πάρα πολλούς λόγους που βρίσκεστε εδώ στην παρέα του Rock Radio Μικέλος 104.7 είναι ότι εδώ θα συναντήσετε τραγούδια, ρε παιδί μου, που δεν θα βρείτε πουθενά άλλο. Πραγματικά αυτό λέγαμε εδώ στο στούντιο με τον φίλο τον Τάκη που το έχω παρεούλα. Τώρα πού θα ακούσεις 38 Special, έτσι. Έτσι, νομίζω πουθενά, πραγματικά, μόνο εδώ έτσι. Caught Up In You, από τα πολύ πολύ ωραία τραγούδια που μας χάρισε αυτή η μπαντάρα, πραγματικά. Μια ιδιαίτερη καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε διαδικτυακά μέσα από το www.rockradio.gr και είστε πραγματικά πάρα πολύ σε όλο τον κόσμο, έτσι. Εδώ έχει κάνει ένα κολπάκι εδώ Δημήτρης ο Δημητρίου, νομίζω, και βλέπεις πού σε ακούνε, φίλε Τάκη και φίλες και φίλοι. Ακροατές και ακροάτες. Βλέπω εδώ στον Καναδά ακροατές. Καλησπέρα στον Καναδά. Καλησπέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Καλησπέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Στην Ισπανία. Γερμανία. Πολωνία, έτσι. Φινλανδία. Τάκη χαμός. Είπαμε στα πέρατα του κόσμου φτάνουν οι μουσικές. Και η παρέα του Rock Radio Μικέλ, πραγματικά. Και το επόμενο δικό σας είναι από τους Tubes. She's a Beauty, εδώ στο Rock Radio Μικέλ.

Και αυτός ο καλλιτέχνης πάρα πολύ αγαπημένος εδώ στον Rock Radio, Μικέλ. Και βεβαίως ο Billy Idol από το 2021, θυμηθήκαμε το Bitter Taste, τραγούδι που έκανε και αυτό νούμερο 1 εδώ στο Rock Radio Top 10 για αρκετές εβδομάδες. Και με αυτά και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος, παιδιά, και σήμερα δεν το πήραμε είδηση, έτσι πραγματικά. Είπαμε, ακούς ωραία μουσική, έχεις καλή συντροφιά, ο χρόνος κυλάει σαν νεράκι. Είμαι ο Νίκος Ιουζόπουλος, τα λέγαμε εδώ για δύο ρίτσες στον Rock Radio Μικέλ 104.7. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα σας, την συμμετοχή σας βεβαίως, τηλεφωνήματα, μηνύματα, τα like σας στο Facebook. Να είστε καλά, παιδιά, μείνετε συντονισμένοι, εδώ τα καλύτερα έρχονται. Σωτήρης Βακάρος. Από στιγμή σε στιγμή εδώ καταφθάνει Φουριόζος και Φορτσάτος για να του δώσω τη σκυτάλη να πάει μαζί σας με τα Night Tracks μέχρι και τις 11. Σήμερα είναι και βραδιά Rock Radio Top 10, έτσι. Στις 11. Απόστολος, Baby Baby, DJ Βακάρος, μέχρι και τη μία. Εκπομπάρες, μουσικάρες εδώ στο Rock Radio Μικέλ στους 104.7. Θα σας αφήσω με τους Αμέρικα και το τραγούδι The Border. Καλό βράδυ από μένα, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Τα λέμε από εβδομάδα, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
8: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές και δόσεις και εκτόσεις.
7: Για πες!
8: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
7: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
9: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
10: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
11: Τι εκεί.
10: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
11: Ναι.
10: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατο απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: Rock Radio. Now back to the music.
14: Back to the music.
15: Travis spoken.
13: Rock Radio 104.7.

έχω Νίκο Χιοζόπουλο εδώ πέρα μέσα στο στούντιο και παρέα. Μην αγχώνεσαι, όλα είναι προγραμματισμένα, όλα έτσι. Δεν θέλω να ανησυχείς, να ξέρεις. Όλα καλά. Κοιμήσου ήσυχο, άκου το φλαράκι σου. Όλα είναι έτοιμα προγραμματισμένα. Ξεκινήσαμε με Μαντόνα, Πάπα Don't Preach και αυτό ευθύνεται η Θάλια. Που εγώ είμαι στο μηχανάκι, στο φανάρι και η Θάλια είναι με το αυτοκίνητο. Και μου λέει πας για εκπομπή, νωρίς δεν είναι. Κατέβαινα εγώ κατ' 7.30 πιο κάκαμε. Στα Μιχέλ, ολοκληρώτη Μιχέλ. Και μου λέει όταν ξεκινήσει η εκπομπή θα βάλεις Μαντόνα και Πάπα Don't Preach. Έγινε ρε Θάλια, έγινε ρε Θάλια, έγινε να σε δώσω ακόμα. Λοιπόν, ξεκίνησα τα Night Tracks, είναι και βραδιά Rock Radio's Top 10. Έχετε τρελάνει με το διαγωνισμό Listen and Win. Αυτό το απίστευτο διαγωνισμό και δείτε το καφέ του μήνα από τα Μιχέλ. Στο Double Trouble διεξάγεται αυτός ο διαγωνισμός. Άρα αύριο 1 με 3, κάθε μέρα ένα καφεδάκι κερασμένο από το Rock Radio και τα Μιχέλ. Listen and Win, πολύ ωραίο, χαμός. Λοιπόν, σας περιμένω 2-31-0-25-104-7 email rockradio@rockradio.gr. Στο Messenger έχω κάνει και ανάρτηση και εκεί σχόλια. Πάμε να επισημοποιήσουμε τα Night Tracks με Τζούλη Μασίνο, Γιώργο Κάκη and the Troublemakers. The Night Track Song.

Ματιάς δίνει θερμοκρασία, που είναι μια χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, Ολυμπιάδος και Αθηνάς Ένα Γωνία. Ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά είδη και υλικό. Αν θέλετε αποτελέσματα Lux, χρώματα Tetralux. Επικοινωνείτε εκεί με το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη στο 231 020 55 82. 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, υγρασία στο 50%. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάλο, μην ξεχνάτε, είπαμε ότι είναι βραδιά Rock Radio Top 10. Στη δεύτερη ώρα έχω την πρώτη μετάδοση του Top 10, ό,τι ψηφίσατε εσείς και ό,τι...

αυτή είναι η μοναδική Maggie Riley. Την είχαμε και στο στούντιο εδώ του Rock Radio. Μα μέχρι και που χορεύομαι εδώ πέρα μέσα, έγινε χαμός. Είναι μου, είναι αξιαγάπητη, να ξέρετε. Every time we touch από το 1992. More music. On night tracks. Είστε στα Night Tracks, στο Rock Radio Μιχέλ, στους 104,7 Θεσσαλονίκη, σε απευθεία σύνδεση και στο ραδιοδράμα 99.1 παγκοσμίως από το site μας rockradio.gr. Και αυτή είναι η Ella Langley, παρέα με τον Morgan Wallen. I can't love you anymore.

Μια στο Λευκοχώρι, μια στην Νικήτη και εκεί έσπασε ο βιολογικός. Χαμός στην Νικήτη. Ο Δήμος κατηγορεί την Βεβία, η Βεβία. Χαμός. Τσεκάρετε πριν κάνετε το πανάκι σας. Εγώ σας προτείνω. Πάτε για να είστε σίγουροι. Στο Diamond Beach Bar σε Νέα Μουδανιά. Πάτε. Ωραίο πανάκι. Τρομερό beach bar, τρομερές γεύσεις. Τρως πίνει. Έτσι, Diamond Beach Bar στα Νέα Μουδανιά. Σας το προτείνω ανεπιφυλακτή. Αφήνω την Έλα Λάγκλεϊ και τον Morgan Wallen. I can't love you anymore. Καινούργια τραγουδάρα. Και αυτό υποψήφιο να μπουκάρει στο Rock Radio Top 10. Θα πάμε να συναντήσουμε μια κλασική επιτυχία από την πρώτη εβδομάδα που είχε κυκλοφορήσει. Θυμάμαι και είχε έρθει ο δίσκος στα χέρια μου του Mark Cohn, το Walking.

Καλησπέρα μου στο δωμάτιο, τον Κώστα, την Ευαγγελία, την Ατάσα. Μοναδικός Μαρκόν και Walking in Memphis στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7 εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Rock Radio Street πλέον η Κούσκουρα. Πατζουλισμός, εντάξει, νομίζω ότι ετοιμάζονται να βγάλουν και τα αυτοκίνητα από απέναντι, να το κάνουν δύο λωρίδες να ανεβαίνουν. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο έτσι κυκλοφοριακό πρόβλημα εδώ στην Κούσκουρα. Είναι στους λίγους δρόμους που ανεβαίνουν προς τα πάνω και καταλαβαίνετε τώρα τι πατζουρλισμός γίνεται.

0: λέμε δύο φορές την ημέρα. Double Trouble, μία με τρεις. Εκεί όπου κερδίζετε και το καφέ του μήνα από τα Μιχαήλ. Τρέχει αυτός ο καταπληκτικός διαγωνισμός. Όλη η Ελλάδα συμμετέχει. Γίνεται χαμός. Αλήθεια σας λέω. Άμα καθίσετε εδώ στο πιλωτήριο και δείτε στο Messenger και στα email, όταν ανακοινώνω εκείνο το πεντάλεπτο, το τι γίνεται, δεν περιγράφεται. Σωτήρι Τζιόγιο Βακάρος, είστε στα Night Tracks 37 χρόνια. Και σήμερα 5η στις 10, έχω για εσάς την πρώτη μετάδοση του Rock Radio Top 10. Ενώ Σαββατοκύριακο στις 12 το μεσημέρι, τα ακούτε σε επανάληψη.
1: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
0: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Στο tileris.gr.
3: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί! Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
4: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
5: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
4: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
5: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
6: For the private pleasure of a limited number of families.
7: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out, 104.7.
8: It's Mario Biondi. Listening to Rock Radio, 104.7.

Τον γνώρισα και από κοντά, έπεσε μεγάλος χαβαλές. Στα παρασκήνια εκεί πέρα και στα καμαρίνια. Άντσε εγώ να τραγουδάω. Είμαι στα πέντας μου. Είσαι σίγουρος. This is what you are. Μάριο Πιόδη τον ακούσατε κιόλας. Δεύτερο ημίωρο είστε στα Night Tracks. Σωτήρι Τζιότζιο Βακάρος στα 3 μήτα βάθος. Βάρος και καλοκαιρινός Βακάρος. Ετοιμαστείτε γιατί θα πάμε για flashback στο Rock Radio Μιχέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκης απευθεία σύνδεση Ράδιο Δράμα 99,1. Τι γίνεται, πού άκουσα τώρα τον εαυτό μου εδώ πέρα? Τέλος πάντων, πάμε για flashback.

Σαν σήμερα 18 Ιουνίου του 1990 και η Ροξέτ με ένα τραγούδι που στην αρχή ζητήθηκε από την γερμανική δισκογραφική εταιρεία, την EMI, να βγάλουν ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Το Must Have Been in Love ήταν χριστουγεννιάτικο. Και μετά το αλλάξανε. Και έφτασε το 87 δώσαν το χριστουγεννιάτικο. Το 1990 που το αλλάξανε, βγάλαν τα Christmas και αυτά. Να σου στην κορυφή, στο νούμερο 1, σαν σήμερα, με Natalie S. Armin, Instagram αλλά και στο Facebook.

0: back with Natalie S. And me in Instagram. Αλλά και στο Facebook. Δεν έχω στο τηλέφωνο. Γεια σου, Ναταλάκη.
1: Flashback.
0: Στην κορυφή σαν σήμερα 18 Ιουνίου του Billboard. Στο 1990 η Roxette με το It Must Have Been Love. Ωραία, φίλε, τι ωραία. Λοιπόν, θα παραμείνω τώρα να ακούσουμε εκπληκτική επιτυχία από τους Van Halen. Αυτό είναι το μοναδικό Dreams. Στα Night Tracks και στο Rock Radio Mikkel.

Bon Jovi, See the Little Runaway του 1984. Θα πάμε παραλίως και τις 11 στα Night Tracks. 11 ώρα καταφτάσει Απόστολος, Baby, Baby DJ Βακάρος. Θα σας πάει έως και τη μία. Φυσικά στη δεύτερη ώρα, μετά τη διευθμή των 10, η πρώτη μετάδοση του Rock Radios.

0: ταξίδι σε ανεξαρτήτους προορισμούς. Ψάχνετε για ένα ταξίδι ζωής. Sunfly Travel. Με την αιγή της Μαρία Τσούλη, 45 χρόνια, έχει πάει σε 178 χώρες. Μόνο το Sunfly δεν έχει πάει εκεί. Αλήθεια σας λέω. Και βέβαια, στο Sunfly Travel έχει και το Single Travelers. Μικρές παρέες, μέχρι 4 άτομα. Επικοινωνήστε με το Sunfly Travel 280-500-231-0 στην αρχή και φυσικά μπορείτε να περάσετε από τα γραφεία εκεί στην περιοχή Λευκού Πύργου. Λοιπόν, η συνέχεια ανήκει σε αυτό που φέραμε εδώ στη Θεσσαλονίκη στην αυλία και περάσαμε τέλεια.
1: Hello kiddies, this is Alice Cooper on Rock Radio 104.7.

5 καν το βράδυ, 37 χρόνια παρεούλα. Θα λέμε και στο Double Trouble 1 με 3, Δευτέρα Παρασκευή. Εκεί όπου μπορείτε να κερδίσετε το καφέ του μήνα από τα Μικέλ και το Rock Radio. Για ένα πεντάλεπτο στο Double Trouble. Στέλνετε μηνύματα είτε στο Messenger του Rock Radio είτε email. Γράφετε επώνυμό σας, γράφετε Μικέλ Rock. Email, τηλέφωνο. Και θα περιμένετε να χτυπήσει το τηλέφωνο να σας ανακοινώσουν ότι είστε ο νικητής ή νικήτρια. Ένα μήνα κάθε μέρα δωρεάν κερασμένο το καφεδάκι σας. The best hits on the radio with Sotiris Fakaros. On Night Track. Έτσι κλείνουμε την

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοκονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
11: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
12: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
13: Hello again, here's what's happening.
14: Now, back to rock radio.
13: Really cool, hip, sexy.
15: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
16: Rock Radio 104.7.
6: Ξεκινάμε για Rock Radio Top 10, παρέα με Tileris.gr, The Electric Store, Ζάκα 12 στην Νεάπολη, Σωτήρη Τζόγιο Βακάρο στα 3, βήτα μαζί σας, να ανακαλύψω το τι ψηφίσατε εσείς στο rockradio.gr, το τι μεταδώσαμε εμείς εδώ στους 104,7 Rock Radio Μικέλ. Σε απευθεία σύνδεση και στο ραδιοδράμα 99,1 και παγκοσμίως μας ακούτε από τη σελίδα μας rockradio.gr και από site που μεταδίδουν ραδιοφωνικούς σταθμούς. Στην κορυφή, ο Reeve Simpson με το Too Late. Θα παραμείνει και δεύτερη εβδομάδα εκεί ψηλά. Ποια τραγούδια θα πάνε προς τα πάνω, ποια προς τα κάτω, θα έχουμε νέα είσοδο. Όλα αυτά θα τα ανακαλύψουμε πολύ πολύ γρήγορα. Η πρώτη μετάδοση είναι 5η στις 10 το βράδυ μέσα στα Night Tracks, ενώ Σαββατοκύριακο 12 το μεσημέρι σε επανάληψη. Υπάρχουν και οι πλατφόρμες podcast on demand. Έχει να γράψετε Rock Radio 104,7. Αυτό που θα κάνουμε ευθύς αμέσως είναι να θυμηθούμε το Top 10 για την εβδομάδα που μας πέρασε και μετά να πάμε κατευθείαν στην αναλυτική του παρουσίαση.
16: Rock Radio's Top 10. Top 10. On 104.7, number 10.
6: Lou Gramm, Young Love.
17: Young love don't last forever.
16: Number 9.
6: The Rumbling, The Fallen.
16: Number 8.
6: Emma Rosa, Good Enough.
16: Number 7.
6: The Rolling Stones, In the Stars.
17: It's in the stars, it's
16: Number 6.
6: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
16: Number 5.
6: Generation Radio, The Melody.
16: Number 4.
6: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
17: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes, sometimes flying.
16: Number 3.
6: Skindred, Can I Get A...
16: Number 2.
6: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
17: Keep your head up towards the sun.
16: Number 1.
6: Reeves Stimson, Too Late.
18: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
16: Rock Radio 104.7
19: και στο τηλερίς.gr.
20: Έλεος πια, ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει, το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά, εκεί θα έρθουμε.
21: Not to understand music.
16: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10.
6: Ξεκινάμε το Rock Radio's Top 10 αυτήν εδώ την εβδομάδα με new entry, αυτό το σουηδικό εκπληκτικό project, η Aspen Creek. Στα φωνητικά, ο Lars Subsound. Αυτό είναι το μοναδικό Tell Me, new entry, στο νούμερο 10.

Χρώματα Τετραλούξ. Επικοινωνήστε μαζί του 2310 205582. Πέμπτη βράδυ πρώτη μετάδοση, 28 βαθμοί Κελσίου με υγρασία στο 51%. Σάββατο και Κυριακή σε επανάληψη. Το Σάββατο θα έχουμε 31 βαθμούς και εσύ όσο ακούτε το Top 10, και Κυριακή 33.

0: Σωτήρη Τζο, Τζο Μακάρος, Rock Radio στα 10 με την Ερίστερη.gr. Στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7 που τρέχει φοβερός διαγωνισμός. Listen and win, να κερδίσετε το καφέ του μήνα. Κάθε μέρα ένα καφεδάκι κερασμένο από τα Μικέλ και το Rock Radio. Double Trouble, μία με τρεις, εκεί τρέχει ο διαγωνισμός. Top 10. Success.
1: Rock Radio's Top 10. Rock in the Universe on 104.7. Number 9.
0: Οι Ιταλοί παίρνουν μια γεύση από Ελλάδα και ειδικά από Θεσσαλονίκη. Την μια εβδομάδα μπαίνουν New Entry, την άλλη εβδομάδα κολλάνε. Την άλλη εβδομάδα ξεκολλάνε, αυτή την εβδομάδα κολλάνε. Κάπως έτσι δεν είναι η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Παραμένουν σταθεροί στο νούμερο 9. The Ramblet. The Fallen. I will find all the places where we used to live and show. And I never want to lose as I go to do them no.

0: Thessal and Nikki Webber.
1: Μια χωριά του Απολώνη, χωτέα σπάδια, σχεδόν 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Πώς θα είναι ο καιρός πρώτα Παρασκευή 19 Ιουνίου. Η Ειδική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας λέει στη Θεσσαλονίκη θα είναι γενικά έβριος. Κάποιες λίγες νεφώς θα αναπτυχθούν και μπορεί να έχουμε βροχές, όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 από φόρνο 2 διευθύνσεων. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι έθριος στη Θεσσαλονίκη. 31 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία το Σάββατο. 33 την Κυριακή. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία του Apollonia Hotel Spa. Διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Παρέμειναν σταθεροί στο νούμερο 9 οι Ιταλοί The Rumblet. Αυτό είναι το μοναδικό εξαιρετικό The Fallen.

0: Radio's Top 10. Top 10. Top 10. On 104.7, number 8.
1: Εν τω μεταξύ, χεράκι πάνε οι Ράμπλετ, πάνε με τη Μαρόσα. Ανεβαίνουν οι Ράμπλετ, ανεβαίνουν η Μαρόσα. Κολλάνε οι Ράμπλετ, κολλάνε και η Μαρόσα. Το νούμερο 8, κολλημένη η Μαρόσα με το εκπληκτικό Good Enough. It's JoJo, baby, and it's Rock Radio's Top 10. Θεσσαλονίκη. Rock Radio Michel.

Δωμό, όχι εταιρεία, αλλά πιστέψτε με. Το Βακαράκι εγκρίνει, προτείνει. Αναδομό και ο φίλος μου Νίκος Κωνσταντινίδης. Απίστευτος. Πού να κάνετε το μπανάκι σας στο Σαββατοκύριακο? Diamond Beach Bar στα Νέα Μουδανιά. Ακού το Βακαράκι, ξέρει. Ποτάρε. Τρελό φαγητό. Απίστευτος, ξαπλώστε. Ένα στρομανά με το συμπάθει. Έμα. Έμα Ρώσσα, good enough. Παρέμεινα σταθερή στο νούμερο 8. Rock Radio's top 10. Rock Radio's top 10, number 7. Κάποιος πρέπει να κάνει χώρο. Και η Ουαλή είναι ευγενική. Κάνα κορυφή, την ανάξανε εκεί ψηλά για κανένα δύο εβδομάδες. Υποχωρούνε 4 θέσεις να κάνουν χώρο, πας κανένας. Στο νούμερο 7, Can I get

Rock Radio Top 10, παρέα με την Ερίς.gr. Όλες οι επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές και όχι μόνο. Την Ερίς.gr και το φυσικό κατάστημα Ζάκα 12 στη Νεάπολη. Skin Red, 4 θέσεις πιο κάτω, κάνουν χώρο να ανέβει ο κόσμος. Το νούμερο 7, Χένα Γκέρα.

0: 104.7. Number 6.
1: Μια θέση πάνω ανεβαίνει ο Mick Jagger, ο Keith Richards και όλοι. Η παρέα του Rolling Stones. In the Stars.

0: to Rock Radio's Top 10 on 104.7 Rock Radio. Number 5.
1: Φτάσαμε ακριβώς στην μέση, κυρίες και κύριοι. Ναι, βεβαίως. Και ανεβαίνει αυτή η εκπληκτική τραγουδάρα στο νούμερο 5. Ο Keith Urban παρέα με τον Michael McDonald.

0: Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
2: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
3: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
4: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
3: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
4: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
3: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
4: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
3: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
4: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
3: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
6: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
7: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
6: Αναδομό και έκτισες.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
8: We have the most gadgets.
9: Now back to the music.
10: Back to the music.
8: And the most gimmicks.
11: You better start thinking. Start thinking.
12: Rock Radio.
11: Start thinking.
12: Θεσσαλονίκη.
1: Επιστροφή στο Rock Radio Stop 10. Στον τύρι Τζότζο Βακάρος, στα 3β μαζί σας. Βάθος Βάρος και καλοκαιρινός Βακάρος. 37 χρόνια παρεούλα τα τελευταία 27. Στο Rock Radio Μικέλ εδώ στους 104,7 Θεσσαλονίκη που τρέχει. Και αυτός ο απίστευτος διαγωνισμός να κερδίσετε από το Rock Radio και το Μικέλ. Το καφέ του μήνα. Στο Double Trouble, μία με τρεις γίνεται αυτός ο διαγωνισμός από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Κάθε μέρα ένα καφεδάκι για έναν ολόκληρο μήνα από την απίστευτη ποιότητα, το στέκι μας Μικέλ. Rock Radio Top 10, παρέα με την Ερίστερια, The Electric Store και δικός μου χορηγός. Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά τι έχουμε συναντήσει έως τώρα. Ξεκινήσαμε στο νούμερο 10 με New Entry από Aspen Creek. Παρέα με Lars Subsounds, τα φωνητικά Tell Me. Στο νούμερο 9 παρέμεινε σταθερή The Rumblet με το The Fallen. Το ίδιο και συνέβη στο νούμερο 8 για τους Emarosa και το Good Enough. Τέσσερις θέσεις πιο κάτω στο νούμερο 7 για τους Kindred και το Kenagera. Μία θέση πιο πάνω για τους Rolling Stones. In the Stars. Μία θέση πιο πάνω για το Keith Urban και το Michael McDonald στο νούμερο 5 με το We Go Back. Και μία θέση πιο πάνω στο νούμερο 4 που θα απολαύσουμε τους Generation Radio και το The Melody.
13: Not to understand music.
14: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 4.

0: Top 10.
1: Number 10.
0: Rock Radio.
1: Rich girl.
0: 104.7.
1: And you're gone too far.
0: Rock Radio's Top 10.
2: Hey everyone, I'm Reeve Stimson. You are listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
0: Number 3.
3: Δεν άντεξε την πίεση ο Reeve Stimson και υποχωρεί από την κορυφή στο 3 με το Too Late. Σωτήρι Τζο Τζο Βακάρος, ετοιμαστείτε γιατί θα πάμε στα δημοφιλή γενέθλια. Έχουμε και flashback. Μείνετε εδώ που είστε.

Πάμε στα δημοπηλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. Τηλέφωνο 231-0251-051 ό,τι αφορά τις ασφάλειές σας. Πρώτη μετάδοση του Top 10, 18 Ιουνίου. Και το 1976 γεννήθηκε ο Blake Shelton. Ο τραγουδιστής των Rift γεννήθηκε το 1973. Από τους Boo Radleys το 1969 ο Simon Rowbottom. Ο Dizzy Reed το 1963 και κυμωτίστα των Guns N' Roses. 1961 Alison Moyets. Από Salsa Johnny and the Jukes. Το 1962 ο Ricky Kazda. Το 1942 ο μοναδικός Paul McCartney, Beatles. Δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62.

104.7. Number 2. Δύο θέσεις πιο πάνω για τον μοναδικό Michael Stipe, παρέα με τον Andrew Watt, και χτυπάνε την πόρτα της κορυφής. I Played the Fool, από την οπτική σειρά, η μουσική απέναντι στην οπτική σειρά The Rooster.

0: Βάνταλη έβγαλε δύο θέσεις αυτήν εδώ την εβδομάδα. Στο νούμερο 2 με το I Play the Fool. Και δύο ώρα να πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Με μετάδοση 5η 18 Ιουνίου και θα γυρίσω στο 1977. Η ιστορία της μουσικής που είναι μια χορηγία από Φόντο Μάλα μας πίτσε με σε δικό συνεργείο μοτοσυκλετών Αγίου Δημητρίου 46 και τα σέρβις σας και τις βράβες σας. Επικοινωνήστε 2-31-2-95-95-97 ή κάντε μια στάση εκεί στον Ανδρέα Αγίου Δημητρίου 46. 18 Ιουνίου και γυρνάω στο 1977 και η ιστορία έχει να κάνει με τους Sex Pistols, ειδικά με τον Johnny Rotten αλλά και τον Paul Cook, όπου έχουν αυτή την τραγουδάρα The God Save the Queen, αλλά σε μια pub έξω στο πάρκινγκ τους μαχαιρώνουν, τους πλακώνουν στο ξύλο. Μετά την επόμενη μέρα άλλα μέλη των Pistols τους βρήκανε, τους πλακώσαν και αυτούς στο ξύλο. Χαμός. Όλα αυτά για το God Save the Queen των Sex Pistols. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μια χορηγία από το Μάλα μας Pizza Evans Αγίου Δημητρίου 46. Πριν πάμε στο ολοκένουργιο νούμερο 1, πάμε να κάνουμε
1: flashback
0: με Natalie S. Hanmi στο Instagram αλλά και στο Facebook. Θα γυρίσουμε ένα χρόνο πίσω στο Rock Radio Top 10 και για μια εβδομάδα η επιστροφή των Flock of Seagulls. Κάντε στην κορυφή με αυτό το απίστευτο hymn. Natalie S. Hanmi Instagram αλλά και στο Facebook. Μοναδικές δημιουργίες.

0: qui su So Rock Radio Stop 10.
1: Flashback.
0: Με Ναταλία Σάνμιν, Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες, απίστευτα σχέδια. Είναι αυτό που ψάχνετε, κορίτσια. Θα ρίξετε στο διάλογο, ρίξτε μια ματιά και θα καταλάβετε. Ναταλία Σάνμιν στο Instagram αλλά και στο Facebook. Συναντήσαμε στην κορυφή του Rock Radio Stop 10 για μια εβδομάδα τους Flock of Seagulls και το HIM. Θα κάνω μια στάση στο κεντρικό μου χορηγό, στην Ερίστερη Ατζιάρ, και θα πάμε στο ολοκένουργιο νούμερο 1.

0: και στο tileris.gr. Έλεος πια! Αν έχεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο, tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε! You're listening to Rock Radio's Top 10
1: on 104.7 Rock Radio. Hello, we are Intelligent Music Project
2: and you're listening to
3: Rock Radio 104.7 Thessaloniki. Thank you very much.
4: Number 1.
5: Δεν υπήρχε top 10 που να μπήκαν οι Intelligent Music Project και να μην κάνα νούμερο 1. Έχει τα drums, το μοναδικό Simon Phillips, ζωντανός τρύλος. Το Joseph Williams στα φωνητικά, okay, τους δύο τους γνωρίζετε από τους τότο. Είναι η μουσική ιδιοφυΐα του Dr. Milan Vrabevski. Είναι το ένατο στούντιο άλμπουμ, το Fiction, και αυτό πραγματικά είναι μια τραγουδάρα για το καλοκαίρι του 2026. No Flame, No Game, ολοκένουργιο νούμερο 1 στο Rock Radio's Top 10.

0: Ολοκαίρι νούμερο 1, η μοναδική Intelligent Music Project, No Flame, No Game. Ετοιμαστείτε να πάμε εδώ στο Rock Radio Μικέλ να ακούσουμε συνοπτικά το τι ψηφίσατε εσείς στο rockradio.gr βλέποντας και τα 10 βίντεο clips. Το τι μετέδωσαν οι εκπομπές εδώ.
1: Success. Rock Radio's Top 10. Rockin' the Universe on 104.7. Number 10.
0: Aspen Creek featuring Large Subsound. Tell me.
1: Number 9.
0: The Rumblin', The Fallen.
1: Number 8.
0: Emma Rosa, Good Enough.
1: Number 7.
0: Skindred, Can I Get A...
1: Number 6.
0: The Rolling Stones, In The Stars.
1: Number 5.
0: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
1: Number 4.
0: Generation Radio, The Melody.
1: Number 3.
0: Reeves Stimson, Too Late.
1: Number 2.
0: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
2: Laugh at me, I'm trying, trying. Falling sometimes, sometimes flying.
1: Number 1.
0: Intelligent Music Project, No Flame, No Game.
3: Keep your head up towards the sun. And your feet on the ground, nowhere to run.
4: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
1: Rock Radio 104.7.
0: Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό, λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Εσείς από αυτή τη στιγμή μπορείτε να μπείτε στο rockradio.gr να δείτε και τα 10 βίντεο clips και να ψηφίσετε για το Top 10 για την ερχόμενη εβδομάδα. Πέμπτη στις 10 το βράδυ, πρώτη μετάδοση. Σαββατοκύριακο στις 12 το μεσημέρι σε επανάληψη. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στους απίστευτους συνεργάτες μου, τον Δημήτρη τον Δημητρίου για το μοντάζ, τον Κυριάκο Ανδρώνη για τα γραφιστικά, τον Δημήτρη Αθανασιάδη για το website και την μοναδική Τίνα Βενιέρη. Κεντρικός μου χορηγός, Tilleries.gr, The Electric Store, Ζάκα 12 στην Νεάπολη, το φυσικό κατάστημα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ραδιοδράμα 99.1 για την απευθεία σύνδεση. Είναι το Rock Radio Μικέλ στους 104,7 και όλη την άλλη εβδομάδα στο Double Trouble 1 με 3 θα μπορέσετε να κερδίσετε το καφέ του μήνα. Αν έχει αυτός ο απίστευτος διαγωνισμός, listen and win. Έχετε ένα πεντάλεπτο να μου στείλετε στο Messenger και email Μικέλ Ροξ, όνομα και πόλεμο, τηλέφωνο και αυτά και γίνεται χαμός. Εντάξει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα πάμε και στους άλλους χορηγούς. Θερμοκρασία, το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, Ολυμπιάδος και Αθηνά σε ένα, γωνία, ηλεκτρολογικό, αλλά και υδραυλικό, υδραυλικά, ήδη υλικό, ηλεκτρολογικό υλικό, χρώματα τετραλούξ, flashback, Natalie S. Αν μυρίζει στα γραμμάρια και στο Facebook, εκπληκτικές δημιουργίες, κορίτσια, ρούχα, αξεσουάρ και πάρα πολλά. Ταξιδεύστε με Sunfly Travel με την εκείνη της Μαρία Σούλη, ιδιαίτερα μοναδικά ταξίδια, το Sunfly Travel στην περιοχή Λευκού Πύργου. Δελτίο καιρό από Απολώνια Hotel Spa. Διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ρευζώνων. Δημοφιλή γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη, Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Μότο Μάλαμα, Σπίτσα Εύες, Αγίου Δημητρίου 46. Να μια ωραία πρόταση για να κάνετε το μπανάκι σας. Beach Bar Diamond, τα νέα μου δανειά, απίστευτες γεύσεις, ποτάρες. Α, ωραία θαλασσίτσα. Τυπώνετε αγαπημένα σας μουσικά ρούχα στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνεννοήσεις. Τις 5 11 η ώρα καταφθάνει Απόστολος Baby Baby DJ Βακαρός. Σάββατο Τσιμία Γιάννης Ζημαράκης. Την Κυριακή Θημία Σάκης Γιουβαλούδης. Εμείς τα λέμε δύο φορές την ημέρα. Double Trouble 1 με 3. 37 χρόνια, 9 με 11 το βράδυ, Night Tracks. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρεούλα. Σας χαιρετώ. Μέχρι την επόμενη φορά. Bye bye.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
7: Ναι.
6: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
9: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
10: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
9: Για πες.
10: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
9: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
11: Back. Okay. To the music.
12: The divine mystery of our Eucharistic Lord.
13: What the most important campaign I worked on.
11: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

0: this next arrangement.
1: Ναι λοιπόν, ήρθε η ώρα μου. Επιτέλους σηκώθηκε από τον θρόνο εδώ ο Σωτήρης Τζότζο Βακάρος. Τελείωσε το Rock Radio Top 10. Και ήρθε η ώρα μου φυσικά. Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, Baby DJ. Εντάξει, δεν νομίζω να σας έλειψα πολύ, γιατί πριν λίγες ωρίτσες ήμουν εδώ. Πριν 12 ώρες ήμουν εδώ, ρε παιδί μου. 11 με 1 το μεσημέρι, πάλι στα μούτρα με φάγατε. Εύχομαι όλοι να είστε πολύ πολύ καλά. Φυσικά είστε συντονισμένοι Rock Radio Mikel 104,7. Και εμείς θα κάνουμε παρεούλα μέχρι και τη μία. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε σήμερα με, απόψε βασικά, απόψε με Eddie Money, Take Me Home Tonight. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, ας μας πει ένα γεια, ρε παιδί μου.
2: I'm Eddie Money, your mother's a big fan of mine.

0: Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Και αφού μας τραγούδησε ο Brian Ferry Don't Stop the Dance, εντάξει, δεν σκοπεύουμε να σταματήσουμε να χορεύουμε, αλλά πάμε να ρίξουμε μια ματιά στη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Η αλήθεια είναι πως σήμερα όλη μέρα μας έκαψε. Μας έκαψε, πολύ αποπνικτική ατμόσφαιρα, δεν ήταν ωραία τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή όμως, εντάξει, είναι λίγο καλύτερα. 25 βαθμούς Κελσίου με υγρασία στο 54%.

0: one taste, and you'll see why everybody's favorite come from Rock Radio. Wow. 104.7.
1: Welcome to the fascinating world of Rock Radio.
2: Και αφού ακούσαμε Duran Duran και Hungry Like a Wolf, πάμε τώρα στη Σκωτία. Πάμε στους Σκοτσέζους, στους Simple Minds. Don't you forget about me. Και να δω, όχι, δεν θα τελειώσει αυτό, δεν θα κλείσει το ημίωρό μας αυτό. Άλλο ένα έχουμε, αυτό και άλλο ένα. Πάμε να τους απολαύσουμε.

0: Η ώρα είναι 11.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. 100% radio. Entertainment. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

Κάπως έτσι ξεκινάμε το δεύτερό μας ημίωρο εδώ στο Rock Radio Mikkel 104,7 με AC/DC. You shook me all night long. Εγώ είμαι ο Απόστολος Βακάρος, Baby Baby DJ, και θα κάνουμε παρεούλα μέχρι και τη μία. Και νομίζω είναι μια πολύ καλή στιγμή να υπενθυμίσω ότι αυτές τις μέρες πρέπει, το λέω γιατί εντάξει, παιδιά, έτσι είναι, να παρακολουθείτε, να συντονίζεστε στην εκπομπή του Σωτήρη Τζότζο Βακάρου στο Double Trouble για να σας δοθεί η ευκαιρία να κερδίσετε ένα καφεδάκι κάθε μέρα για έναν ολόκληρο μήνα από τα Mikkel. Εντάξει, είπαμε να σας κάνουμε ένα δωράκι, έτσι, παρεούλα με τα Mikkel, Rock Radio Mikkel λεγόμαστε, ένα δωράκι πρέπει να σας κάνουμε. Τώρα πάμε στους Red Hot Chili Peppers. Californication.

Ακούσαμε μόλις Kate Bostani και Mind If I Stay. Εντάξει, τραγουδάρα, καταπληκτικό τραγούδι. Εγώ όμως τώρα να στείλω τα πολλά χαιρετίσματά μου στον Μπάμπη από το Κιλκής, και ο οποίος με πήρε τηλέφωνο και μου ζήτησε και τραγουδάκι. Θα έρθει σε λίγο τώρα, έτσι λίγο να αλλάξουμε το κλίμα, γιατί τώρα θα πάμε στους Fleetwood Mac και Little Lies. Αλλά πριν πάμε, εγώ να πω ότι όπως πήρε ο Μπάμπης, μπορείτε και εσείς μέσω τηλεφώνου 2310251047, αλλά και μέσω email rockradio@rockradio.gr και φυσικά μέσω των σελίδων μας Facebook και Instagram.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
10: Για πες.
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: Back to the music.
13: Let's not get ridiculous.
12: 104.7 Rock Radio. Things go better with rock.

Εντάξει, νομίζω δεν χρειάζεται καν να σας πω ποιος ήταν αυτός. Προφανώς ήταν ο Michael Jackson με το Beat It. Γιατί έτσι όπως είμαστε εδώ στο στούντιο, Rock Radio Μικέλ 104,7, εδώ στο κέντρο της πόλης, γυρνάει ο φίλος μου ο Νίκος ο Σιούρδας και μου λέει: «Πρέπει, έχω μια παραγγελιά». Του λέω: «Τι θέλεις, αγόρι?» Μου λέει: «Κάτι πολύ κλασικό. Θέλω ο Michael Jackson, Beat It». Του λέω: «Αγόρι μου, μπορώ να σου, χαλάσω εγώ χατήρι?» Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, Baby Baby DJ. Εμείς θα κάνουμε παρεούλα μέχρι και τη μία. Και αφού ξεκινάει η δεύτερη μας ωρίτσα έτσι, αλλά όχι μόνο η δεύτερη μας ωρίτσα, ξημερώνει σιγά σιγά Παρασκευούλα 19 Ιουνίου, καλοκαιράκι. Ο Μπάμπης από το Κιλκής μας ζητάει Super Heavy, κάτι πολύ καλοκαιρινό, Miracle Worker.

0: σε.
1: Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
2: Και αφού ακούσαμε Ziggy Marley, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό στη Θεσσαλονίκη. Το δελτίο καιρού είναι μια χωριά το Πολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και ο καιρός αύριο στη Θεσσαλονίκη θα έχει ως εξής. Γενικά έθριος, καλά ξεκινήσαμε. Το μεσημέρι όμως μέχρι το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, οι οποίοι μπορεί να γίνουν και καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Αλλά το βραδάκι θα βελτιωθεί η κατάσταση. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ το μεσημεράκι και το απόγευμα θα αυξηθούν λίγο, θα φτάσουν έως και τα 4 μποφόρ. Και η θερμοκρασία φυσικά από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Όπως είπαμε, το δελτίο καιρού ήταν μια χωριά το Πολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και επειδή έτσι νιώθω πολύ χαλαρός, ο Ziggy Marley με χαλάρωσε αν με καταλαβαίνετε, πάμε στον Bill Withers, Just the Two of Us.

Και κλείνοντας το προτελευταίο μας σημείωρο εδώ στο Rock Radio Mikkel, θα πάμε στον Bryan Adams. I'm gonna run to you. Δεν θα πω πολλά, γιατί δεν έχω να πω πολλά. Απλά πάμε να τον απολαύσουμε.

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων. Γυαλιά πουλάνε πολύ, την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά, εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
2: You will not be able to turn this record off. Back to the music. Rock Radio 104.7.

0: find that you do not consciously remember it all afterwards. Rock Radio 104.7. You will not become unconscious. Wait, no.
1: Θεσσαλονίκη. Με Cardigans και My Favorite Game επιστρέψαμε και ξεκινήσαμε το τελευταίο μας ημίωρο εδώ στο Rock Radio Mikel 104,7. Εγώ είμαι ο Απόστολος Βακάρος, Baby Baby DJ, και θα κάνουμε παρεούλα μέχρι και τη μία. Αλλά τώρα είναι μια πολύ σημαντική στιγμή, γιατί ήρθε η ώρα να ευχηθώ σε δύο φιλαράκια μου. Πρώτον, χθες είχε γενέθλια ο Μάξιμος ο Βλάχο-Νικολής, ο Junior δηλαδή, αλλά και σήμερα να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Φιλιππάρα τον Βλάχο-Νικολή να τα εκατοστήσει όσο και αν γίνεται. Αυτά. Πολλά φιλιά, με αγάπη.

Ακούσαμε προηγουμένως Hoobastank και The Reason. Και τώρα, έτσι, αφού έχω ρίξει λίγο τα tempo, λέω να παραμείνω έτσι. Λέω να παραμείνω έτσι και να πάω στους Three Doors Down, σε ένα καταπληκτικό τραγούδι, το οποίο τον τελευταίο καιρό το ακούω στο repeat. Here Without You. Πάμε να τους απολαύσουμε.

Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, άλλο ένα διωράκι μαζί σας έφτασε στο τέλος του. Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, Baby Baby DJ. Φυσικά είστε συντονισμένοι Rock Radio Mikel 104,7. Και παρόλο που εγώ την κάνω σιγά σιγά, παίρνω εδώ τα φιλαράκια μου, παίρνω τα ακουστικάκια μου και φεύγω, εσείς μπορείτε να καθίσετε και να απολαύσετε τις μουσικάρες μας. Πριν φύγω όμως, να θυμίσω μια τελευταία φορά ότι αυτές τις μέρες τις καθημερινές να συντονίζεστε στην εκπομπή του Σωτήρη Τζότζο Βακάρου Double Trouble, πω τι κόλλημα ήταν αυτό, Double Trouble, για να σας δοθεί ευκαιρία να κερδίσετε ένα καφεδάκι κάθε μέρα για έναν ολόκληρο μήνα. Αυτός ο διαγωνισμός τρέχει για κάποιες μέρες και το κάνουμε εμείς, φυσικά το Rock Radio, μαζί με τον Mikel. Γιατί, εντάξει, καλοκαιράκι είναι, ένα δωράκι να μην σας κάνουμε. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το Σάββατο το πρωί. Κατά τις 10 θα σκάσω μύτη, πριν τη δεύτερη αναμετάδοση του Rock Radio Top 10 φυσικά. Αλλά και το κλασικό μου, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 11 με 1. Απόψε λέω να σας αφήσω με Whitesnake. Is this love? Αυτά από μένα. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια και καλή ξεκούραση. Και μην ξεχνάτε, keep on rocking!

belong. 104.7. This is Rock Radio Θεσσαλονίκη. Η ώρα είναι 2 στο Rock Radio Mikkel στους 104,7.